Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ούτε κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απειλήσε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφρέμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Και ενώ ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω παρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάβας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάβας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολύ, που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουμε πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Σόπα. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έληγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει, λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνους και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικαί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις Coca-Cola, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936 είχαμε τον Μάη, το 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ, όπως προείπαμε, το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδιδόταν. Ήταν η ημέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 Έρικος Δινάν, γι' αυτό και γιορτάζεται η μέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότεροι στην Ελλάδα, το ευρύ κοινό, τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Κιθ Τζάρετ, μεγάλη μορφή. Το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα.
Το 1873 έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γονείο τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακροατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει. Ζημιάς να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάζει η γη τα αρώματά της και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, τα είπαμε τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη, το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους. Όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλαρνίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας. Δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν, έχει τη σημασία του ίσως, σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της, τη φωνούλα της. Μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα, τις ημέρες που λείπει, δεν θα την ακούγατε την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της κτλ. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι, εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεκυρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάπευση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι. Αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδειων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες, δηλαδή όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαϊδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασέλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως στο αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν ιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτους θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά παιδιά στην τηλεόραση, θα συνδεθούμε τη... Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ, πάρα πολύ.
2: Α, ευχαριστώ.
0: Ωραία απόχρωση. Να είσαι καλά.
1: Α, ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φορά ο κόκκινο να δεις.
0: Ναι. Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Είναι. Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχεις άλλωστε, ναι.
1: Παρακαλώ. Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτή υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί Εγώ θα δω και πόσο το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λυγεί.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες μας. 700
1: οδηγητή σωσή, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια,
0: ναι.
1: Άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οδηγοί του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δίπορτο.
0: Ναι.
1: Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό
2: τομέα. Γιατί πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους
2: προσωπικούς γκρουπ θέραπη. Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τώρα είναι πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μα για πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μα για πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα

0: Πώς λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα, βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πυρετό 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα, αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί οι γιατροί.
1: Γιατί?
0: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα
1: δεν λέω τώρα
0: βαρύ και του παπαρέβησαν τον όρο Τυποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα οι γιατροί εν γνώση τους, του βγάλαν το άλλο, λέει βοήθα με αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι για να το κάνουν αυτό.
2: Ναι, καλά, να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
0: Μπορεί εμείς, να,
2: να κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτό.
0: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, ναι. Πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγνώση ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
2: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή, έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχει δίκιο που το επισημαίνει. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
1: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιο το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα, λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
2: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα το ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
0: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
1: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
0: Όχι, δεν ξέρω
1: γιατί
0: αν δεν τους άρεσε ή όχι, αλλά
1: θα πάνε.
0: Και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να ήταν πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
2: Αυτό κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι? Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούση να διάσω κανονικά.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω για. Δεν έφτασε 2.000 να είσαι έγκυος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2.000.
2: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
1: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
0: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες. Οι 1.000 δεν ξέρω. 1.500 δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν ελαφρά καρδία.
2: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Α, έχει γίνει αυτό. Α, διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας, μακριά από μένα, επουδενή, αλλά. Δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
0: Έναν επανελέγχεις, όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
2: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
1: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς?
2: Πες με εμένα.
1: Δεν έγινε παράλληλα.
0: Όπως λέω, υπερορίες, κάποια μειωμένα δρομολόγια.
2: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
0: Πρέπει να φύγουμε.
2: Πού θα πάμε?
0: Να, σε διάλειμμα.
2: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε το στούντιο, έδωσε το σήμα Παπαχλημίδος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεσμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ωρέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύναση να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλληπτο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούς, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα, ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, το πω σωστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Αλλά σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώσει πλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το καντητή σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες, ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψουμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κίο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Μετά τις ειδησιογραφίες, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει, να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη. Χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone, ή USV είναι η κανονική του ονομασία. Βρέθηκε ένα USV ουκρανικό, πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα, παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστεί, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου. Έτσι, έχουν διτό στόχο, ένα επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης, ένα δεύτερο μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε, για να κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά λοιπόν τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πως κατευθυνόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, ή οι συντεταγμένες που του είχαν δώσει μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος. Τώρα, εμείς σας λέγαμε πρώτον ότι σήμερα έχει σκόνη. Σας λέγαμε ότι το 2027, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, μπορεί να είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά. Πάμε να δούμε όσο θα κάνει το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται να σηκωθούν να φύγουν, για παράδειγμα, ή να ξέρουν, ρε παιδί, θα πάνε βόλτα στην παραλία. Δεν θα πάνε, θα έχει συννεφιά, θα βρέχει, θα φυσάει, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό του επόμενου τριημέρου. Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Ναι. Σήμερα θα είναι η μέρα από όλες αυτές η πιο συννεφιασμένη, ναι, με τις περισσότερες βροχές, με την περισσότερη σκόνη και με τον περισσότερο αέρα.
0: Όλα, όλα περισσότερα, όλα, ναι, μαζί. Όλα σε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά σήμερα περιμένουμε αυτή την αρκετά μουντός καιρός, η αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Γενικά οι περισσότερες βροχές δεν θα είναι μεγάλης έντασης, ωστόσο το απόγευμα στα βορειοδυτικά, δηλαδή περιοχή Βορείου Ιωνίου, στην Ήπειρο εκεί, μέχρι και τη Δυτική Στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Ήδη σήμερα μέσα στην ημέρα θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένηση. Ωστόσο, όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
0: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
1: Αυτό η αλήθεια είναι μικρή σημασία.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, να έχει και μια ταυτότητα. Γιατί εμείς λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα αραιώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι
0: λασποβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει ψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασποβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές, ναι.
1: Ναι, ναι, κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
0: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
1: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Τράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου, που γρήγορα θα σταματήσουν. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο με σημερινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
0: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε, δεν είναι κάτι.
1: Όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
0: Με τις θερμοκρασίες.
1: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα οι μέγιστες τιμές εξαιτίας της συννεφιάς και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες. Από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
0: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια γιατί τότε αρχίζουν και γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
1: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη, στις πιο νότιες περιοχές και βέβαια την Τρίτη. Η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά στα της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25 με 28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ.
0: Πάλι
1: μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει η άνοιξη. Θα έχουμε και μια καλοκαιρινή.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή.
1: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Υπέροχη βραδιά θα είναι. Εντάξει, ωραία.
1: Μια υπέροχη.
0: Θα το απολαύσω. Θα το απολαύσω.
1: Πραγματικά.
0: Θα πάτε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
0: Κυρία Τυράξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα. Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία Τσιχτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κυριοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε μετά όμως και με ένα δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους, που λέω λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επί 24ωρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει, σε ένα δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ

0: ημερών.
1: Πολιτείων Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Το βόρεια έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο

0: pre-coming, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, θα γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε τη βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Ernews News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μιλήσαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σου θυμίζω ότι είναι στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο

0: θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μία, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος. Δεν συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση την οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Αυτό που θα έλεγα, Διονύση, περισσότερο ακούστηκε δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς. Δηλαδή, που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, το κυβερνητικό έργο.
1: Ναι, κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται ένας-δύο υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι. Παρακολουθούμε στο δημόσιο λόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
1: για θέματα τη αρμοδιότητά του.
0: Χαρτοφυλάκιση. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζει πολύ καλά, μετά από όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, στο τέλος παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Ναι. Δεν ισχύει, είπε, αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Υπόθηκε και η φράση η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
0: Να υδρώσουν.
1: Με αυτό, ναι, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
0: γιατί, και αυτό γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι και μια συνεδρίαση η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν ώψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα επί της ουσίας όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φθορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση, και αυτό δεν αποτυπώνεται. Και είναι αυτό, αν θέλετε, που πρέπει.
1: Δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Ναι, δημοσκοπικά.
0: Πρέπει να στοχεύσει, αν το θέλετε, η Νέα Δημοκρατία.
1: Στη σιωπηλή πλειοψηφία.
0: Στη σιωπηλή αυτή πλειοψηφία, ακριβώς. Τώρα, παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τη δημοσκοπία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δέχτηκε πειρά η κυρία Κοβέση κλπ.
0: Πειρά από αρκετούς βουλευτές, κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών, και όπως είπε, όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, κανονικά στα ψηφοδέλτια.

0: υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αφαιότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν μεν γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά είχε... γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ας πούμε, και της νομοθεσίας, μέχρι και τα θέματα τα τελευταία, ας πούμε, των, των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
0: Να πούμε ότι και, ναι, υπήρχαν ακριβώς, υπήρχαν αρκετά θέματα, αλλά επί της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές, υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το εξωτερικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, τη ένταση τη οποία κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος, γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο εξωτερικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προεξοπλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση με αυτό.
1: Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
0: Και, ναι, ότι κάποιοι, ας πούμε, νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς. Εδώ καταλαβαίνουμε που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας το ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του εκτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
1: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα-ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
0: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
1: Αυτό, παρακολουθεί αυτά. Αυτό.
0: Ένα, μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
1: Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα, νομίζω, είναι υπό αναθεώρηση. 30. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
0: Να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση, στόχος είναι της Νέας Δημοκρατίας αυτή η πρόταση να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια Επιτροπή, και εκεί θα κληθούν όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι η συζήτηση...
1: Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασπιρτός ρύθμιση, να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
0: Ναι, στην περίπτωση αυτή, όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου, και να πηγαίνει απευθείας στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών, και μάλιστα εδώ άφησε και την αιχμή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μία και εξαρτήσει θητεία. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της τάσης, το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
1: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα, με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω, γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
0: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας, να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Μάλιστα. Η οποία αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
0: Η πρόταση είναι αυτή, να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της νομιμότητας, να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάψη. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.
1: Υπηρεσιακού συμβουλίου, ναι.
0: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων. Στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
1: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος, τουλάχιστον να το ΠΑΣΟΚ.
0: Νομίζω σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που
1: βέβαια.
0: Και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης. Αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις της πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον, να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή, όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη, για παράδειγμα, τώρα στην προτείνωση αυτή η Βουλή να είναι κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους, δεν φαίνεται. Θα το δούμε, βεβαίως.
1: Και από την άλλη, έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Αναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλιγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει. Και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν τις άλλες, και θα δούμε.
0: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες, νομίζω, την αρχή.
1: Δουλίτσα.
0: Θα
1: έχουμε δουλίτσα τώρα.
0: Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσία της δικαιοσύνης.
1: Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει και αυτό σημασία. Και παράλληλα, στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός κόφτης. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων, να μην αναδρομικά. Αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων, να μην αναδρομικά.

0: επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
1: Το γνωστό περί λευτόδεντρων κτλ. Κτλ. Η γνωστή αυτή αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
0: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
1: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
0: Στην ένταση του προεκλογικού λόγου, το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της ΕΕ. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι οι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια, θα έλεγα, πανσπερμία απόψεων και από πλευράς του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο, ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω ή τη συζήτηση που είχε γίνει για τον ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στο δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο.
1: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής, δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή, υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της ή, ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται, ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν. Ήταν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία οικογένεια, απαρτία σήμερα,

Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο εντύπωση και μου έκανε στο Πρακτορείο Ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία μετά από χλήσεις, φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μια αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεισε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική. Αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσωβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες, θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε. Φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Αρνητικές είναι οι εξελίξεις για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο που σχεδιάστηκε τα τελευταία χρόνια για τη Μυσσηνία και συνολικά για τον πρωτογενή τομέα της Πελοποννήσου. Και έχει να κάνει με την κατασκευή του μυναγιώτικου φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της σημερινής εφημερίδας «Το Θάρρος», με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση έγινε ανάκληση της ένταξης του έργου «Μυναγιώτικο φράγμα και δίκτυο άρδευσης» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η απόφαση ανακαλεί την αρχική ένταξη του έργου που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης δράσης ενός ευρύτερου προγράμματος αρδευτικών έργων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. Το συγκεκριμένο έργο θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας για την Μεσσηνία καθώς συνδυόταν άμεσα με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τη στήριξη των καλλιεργειών σε μια περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Καλαμάτα καθώς και επιχειρήσεις της πόλης επισκέφθηκαν χθες μαζί με το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, ερετούς της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών και διαχειριστικών αρχών που βρίσκονται στη Μυσσηνιακή Πρωτεύουσα συμμετέχοντας στις εργασίες του 10ου Inform EU. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι εργασίες της οποίας λαμβάνουν χώρα μέχρι και σήμερα στο Μέγαρο Χορού, έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας από τις 2 μετά το μεσημέρι. Τμήμα της πλατείας θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν την Ευρώπη διαδικτυακά μέσα από τις περιοχές, τις χώρες και τους ανθρώπους της. Σε κάθε στάντ οι επισκέπτες θα μετακινούνται σε όλη τη γεωγραφική περιοχή και θα ανακαλύπτουν πολιτισμούς, εμπειρίες και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες μέλη του δικτύου Inform EU με ένα ελκυστικό και ανθρωποκεντρικό τρόπο. Διευκρινήσεις για τα θέματα του οδικού δικτύου της περιοχής του Ταϊγέτου, τις παρεμβάσεις που γίνονται εκεί και το τι πρόκειται να γίνει για το μέλλον, έδωσε μιλώντας σε εκπροσώπους τοπικών μέσων ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Όπως εξήγησε, πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος μέχρι και το τουριστικό και πιο κάτω στις Σιλίμποβες και είναι ανοιχτή η σύνδεση και με τα χωριά του Ταϊγέτου. Ωστόσο, από εκεί και πέρα έχουν σημειωθεί νέες κατολισθήσεις που είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Έτσι ο δρόμος από τις Σιλίμποβες μέχρι και τη Σπάρτη παραμένει κλειστός έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές. Όπως υποστήριξε ο κ. Αναστασόπουλος, είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια μεγάλη εργολαβία των 850.000 ευρώ στον Ταΐγετο που είχε προηγηθεί των τελευταίων κατολισθήσεων και βάσει αυτής έγινε ήδη μια προσωρινή αποκατάσταση στη θέση 2 του Εθνικού Δρόμου Καλαμάτα-Σπάρτη όπου και είχε σημειωθεί μερική κατολίσθηση με στόχο μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνει και η οριστική αποκατάσταση του προβλήματος. Όσον αφορά στις ασφαλτοστρώσεις που είναι σε εξέλιξη, ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι αυτές πραγματοποιούνται στο ύψος του Λαδά και της Νέδουσας σε μήκος αρκετά μεγάλο, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες στο ξυλοπριστήριο, με το έργο συνολικά να αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 χιλιόμετρα, βελτιώνοντας κατά πολύ το δρόμο του τα ηγέτου αλλά και την προσβασιμότητα στα χωριά του. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη νέα ασφαλτόστρωση από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι τη διασταύρωση προς Κιτριές στο ύψος του Μισίνιαν Μπέι στην Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν σημαντικό δρόμο, για ένα σημαντικό τμήμα του επαρχιακού δρόμου Καλαμάτας Αρεόπολης μήκους 3 χιλιόμετρων, που είναι ιδιαιτέρως επιβαρημένος με κίνηση και με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο όλο το χρόνο, ιδιαίτερα όμως την περίοδο του καλοκαιριού, μια και συνδέει τουριστικές περιοχές. Η συγκεκριμένη παρέμβαση ανέρχεται σε προϋπολογισμό 800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπει, εκτός από ανδιολισθηρό τάπητα, εργασίες διαγράμμισης και κατασκευή επενδεδημένων τάφρων κατά τμήματα, ειδικά στα σημεία που έχουν σημειωθεί και δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Αύξηση πυροσβεστών, αξιοποίηση των drones, ενίσχυση του εναέριου στόλου και δημιουργία νέων επιχειρησιακών κέντρων είναι τα όπλα φέτος για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, στη Μεσσηνία θα διατεθούν 2 πεζεντέλ, 2 air tractor και ένα ελικόπτερο Ericsson. Καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη προειδοποίηση έναρξης πυρκαγιάς διαδραματίζει η επιτήρηση με 100 drones φέτος, με θερμικές κάμερες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επιτρέποντας τον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς ακόμη και τη νύχτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στους καθαρισμούς οικοπαίδου, καθώς οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους έως τις 15 Ιουνίου, αλλά και στην συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τις 31 Οκτωβρίου. Ενδεικτικό της αυστηροποίησης των ελέγχων είναι ότι ήδη οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τέτοιους ελέγχους, επιβάλλοντας κυρώσεις, πρόστιμα, ακόμα και συλλήψεις. Θα περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Αθωωτική ήταν χθες η απόφαση του δικαστηρίου της Καλαμάτας για τα 3 μέλη της αντιφασιστικής κίνησης που είχαν συλληφθεί το Δεκέμβριο του 2020, ενώ συμμετείχαν σε συμβολική κινητοποίηση μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που τους είχε απαγγελθεί, οι τρεις συνελήφθησαν επειδή φέρονται να παραβίασαν μέτρα για την αποτροπή του κορονοϊού κατά την περίοδο της πανδημικής έξαρσης. Στην έγκριση της μελέτης του έργου που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση των χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προχώρησε χθες το μεσημέρι με κατεπίγουσα συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε πως το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τετράμινου, έτσι ώστε εγκαίρως να ληφθεί η άδεια λειτουργίας του ποδοσφαιρικού γηπέδου ως έδρα της Καλαμάτας για την διεξαγωγή των αγώνων της Super League που ξεκινούν τέλος Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας που κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί ώστε να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της διοργανώτριας αρχής και της UEFA και της FIFA. Στο Δημοτικό Σχολείο των Κάτω Αμπυλοκήπων Μεσσηνίας, ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία, καθώς με απόφαση του ΕΑΜ Πηλίας αποτέλεσε το αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης στη Νότια Μεσσηνία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο Δήμος Πύλου Νέστορος θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την 81η επέτειο από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αύριο στις 11 το πρωί. Η επετειακή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου των Κάτω Αμπυλοκήπων ως ιστορικού μνημείου και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ενεργειών προς την πολιτεία για την ένταξη του σχολείου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες εργασίες επέκτασης του αγωγού ομβρίων υδάτων στην κεντρική είσοδο του βιοτεχνικού πάρκου της Καλαμάτας. Η παρέμβαση στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος με τα στάσιμα νερά που δημιουργούνται στην είσοδο του ΒΙΟΠΑ. Το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων μαζί με την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας θα διεξαχθεί το τρίμερο από σήμερα έως και την Κυριακή. Η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής ενισχύοντας την στρατηγική επιλογή του Δήμου για την ανάδειξη της πόλης μας ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά φέτος την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων που θα εξελιχθεί αύριο σε δύο κεντρικά σημεία. Το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως την Τρίτη Δημοτικού και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας για τις μεγαλύτερες ηλικίες με έμφαση στα ΕΦΥ συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Ο Δήμος Καλαμάτας προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες και τους εκπαιδευτικούς τους δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με τα εργαστήρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Την 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το πάρκο των σιδηροδρόμων της πόλης μας από σήμερα Παρασκευή έως τις 17 Μαΐου. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 8 εκθέτες, στην πλειονότητά τους φυτοριούχοι και οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να αγοράσουν φυτά και άνθη της αρεσκίας τους και να συμμετέχουν σε συναυλίες με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του Δημοτικού Οδείου. Η Ανθοκομική είναι φέτος αφιερωμένη στα ξηρανθεκτικά φυτά και οι ώρες λειτουργίας της θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η επίσημη έναρξη θα γίνει απόψε στις 9 το βράδυ και θα συνοδευθεί με συναυλία από το κουβανέζικο συγκρότημα Κουμπανέιρος, μια συναυλία που είχε προγραμματιστεί για την Πρωτομαγιά, ωστόσο είχε αναβληθεί τότε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Για 11η συνεχόμενη χρονιά, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση διοργανώνει στην Καλαμάτα το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Ημέρα Δράσης Μαζί 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 6 το απόγευμα στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Με κεντρικό σύνθημα «Κάντο με την καρδιά σου», το φεστιβάλ φέτος εστιάζει στις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού προσφοράς. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν 280 μαθητές και μαθήτριες, 16 σχολεία και 38 εκπαιδευτικοί. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν σχολεία όλων των βαθμίδων από την Μεσσηνία, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς ανέπτυξαν δεσμούς κοινωνικής ευθύνης. Μια διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο παλέμαχος διεθνής άσος Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει και επισήμως το κρίσιμο πόστο του team manager στην ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας για τη φετινή περίοδο, μετά και την επίσημη υπογραφή του διετού συμβολέου με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την τεχνική ηγεσία. Ο 60χρονος γεννημένος στο πράσινο ακροτήρι Ντανιέλ Μπατίστα υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές μας στις δεκαετίες του 80 και του 90 σε Εθνικό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη και βέβαια μέλος της Εθνικής Ελλάδος 16 φορές έχοντας λάβει την ελληνική υπηκότητα. Έχει υπάρξει επί σειρά ετών προπονητής σε διάφορους συλλόγους αλλά και τεχνικός διευθύντης ενώ διατηρεί τις δικές του ακαδημίες στην Αθήνα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα έχει κατακτήσει συντονικά με τις ομάδες στις οποίες έπαιξε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα Ελλάδος, ένα Super Cup και ένα League Cup. Για την πιο λαμπρή σελίδα στα 40 χρόνια της ιστορίας του ετοιμάζεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γεργαλιάνων καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μάχη των μεγάλων τελικών της National League 2 στο μπάσκετ με αντίπαλο την ιστορική Παναχαϊκή. Με το εισιτήριο της ανόδου στη National League 1 να αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα. Λοιπόν, η σειρά ξεκινά την Κυριακή στις 5 το απόγευμα από το κλειστό γυμναστήριο των Γαργαλιάνων. Η διοίκηση του συλλόγου μέσω επίσημης ανακοίνωσης απευθύνει κάλεσμα πανστρατιάς προς τους φιλάθλους χαρακτηρίζοντας τον μεθαυριανό αγώνα ως ιστορικό γεγονός πρωτόγνωρων διαστάσεων. Η άνοδος στη Super League 1 θα κριθεί στις 3 νίκες συνολικά μαζί με την κανονική διάρκεια, οπότε όποια ομάδα φτάσει πρώτη σε 2 ακόμα ροζ φύλλα αγώνα θα πανηγυρίσει την άνοδο. Ο επόμενος αγώνας θα δοθεί στο κλειστό της Παναχαϊκής την ερχόμενη Τετάρτη. Νεφώσεις, κατά διαστήματα περισσότερο πυκνές, ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασία μέχρι τους 24 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Γενικά έθριο καιρό με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις, μεταβλητούς, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία σε σημαντική άνοδο μέχρι τους 29 βαθμούς ιδιαίτερα την Κυριακή, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιομέτρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
7: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλα συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης.theaterrun.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε αυτό το πρωινό Παρασκευής 8ης Μαΐου. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γρασβούλης, είναι το πρωινό στον αέρα και για σήμερα είναι η πρώτη ημερωτική εκπομπή του σταθμού, καθότι αποουσιάζει με προγραμματισμένη.
1: Δεν παίρνουμε σκυτάλη από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν υπήρξε προηγούμενη.
0: Σωστά, οπότε είναι η πρώτη και ημερωτική εκπομπή του σταθμού για τη σημερινή ημέρα. Είχατε ακούσει βέβαια φυσικά νωρίτερα στις 8 η ώρα κανονικά το τοπικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το πήραν και περισσότερο Ποτέα. Αναλυτικό από τη συνήθως.
0: Έτσι. Εδώ μαζί μας η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει τη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Μαζί στην συντροφιά θα σας κρατήσουμε μέχρι τις 10 να δούμε τι σημαντικό συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Στον κόσμο είναι πολλά τα σημαντικά που γίνονται τις τελευταίους μήνες γενικότερα, Βαγγέλη. Να δούμε τα γεγονότα που θα συμβούν και το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα και είναι πολλά, έτσι, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο που έρχονται, τα λέγαμε χθες εδώ.
1: Έχουμε αρχίσει εδώ και
0: η αθλητική δραστηριότητα. Ωστόσο έχουμε ανακοινώσει τελευταία, αρκετές ανακοινώσεις τις τελευταίες μέρες. Προπονητή, τεχνικό διευθυντή, αναμενόμενο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, προπονητής και ο Ντανιέλ θα είναι ο γενικός αρχηγός, θρύλος του ελληνικού
1: ποδοσφαίρου. Team manager,
0: έτσι.
1: Από τους πιο έτσι, γνωστούς 80's, ποδοσφαιριστές στη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Σιγά και με σειρά μεγάλο μάχο ξεκίνησε από τον Εθνικό Πειραιός, έτσι, ο Ντανιέλ Μπα.
1: Πώς και στην Εθνική μας, γιατί πήρε και την εξός ποδοσφαιριστά Νοάρη.
0: Το γνωρίζουμε, γι' αυτό έτσι και επισκέπτεται πολύ, θα τον έχετε δει και πολλές φορές να κυκλοφορεί στους δρόμους. Πώς να το πω,
1: εκείνο το μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε δηλαδή σύννεφα κανονικά ή αν έχουμε σκόνη από την Αφρική ή και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν.
0: Τώρα,
1: με πολύ μεγάλη ευκολία.
0: Ο καιρός έτσι θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ψυχάλες να πέφτουν όπως πέφτανε και τώρα το πρωί. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ψυχάλες όμως, κάτι πιο έντονο και θεαματικές βροχές.
0: Φαινόμενο. Ναι. Με θερμοκρασία να κυμαίνεται εκεί μέχρι τους 22-23 βαθμούς Κελσίου περίπου.
1: Δίνει τόσο χαμηλά. Γιατί εγώ νωρίτερα.
0: Τώρα έχει τόσο.
1: Να,
0: τόσο δίνει. Από αύριο περιμένουμε
1: περαιτέρω
0: αύξηση. Την Κυριακή 27-28. Την Τρίτη που βλέπω γρήγορα έτσι 12 Μαΐου αναμένεται να πάει και 30.
1: Τριαντάρια.
0: Βγάλτε η Καλαμαγιό σιγά σιγά.
1: Εντάξει, παιδιά, όλα χρειάζονται.
0: Να δοκιμάσουμε τα κοντομάνικά σας.
1: Τα κοντομάνικα τα έχουμε βγάλει ήδη και τα σεντόνια στα κρεβάτια.
0: Εντάξει, τα βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και είδες πως τα τρέχαμε να τα βρούμε τα υπόλοιπα που είχαμε αφήσει.
1: Θα μείνουν όλα κάτω νομίζω φέτος.
0: Ναι, θα δούμε. Φέτος, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε έτσι και τις καλές θερμοκρασίες γιατί νιώσαμε χειμώνα. Έτσι. Νιώσαμε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπω εδώ, Βαγγέλη, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Θάρρους. Δεν γνωρίζω αν βρίσκεται και στην.
1: Όχι, όχι, είναι πρωτοσέλιδο του Θάρρους σήμερα. Ναι. Απόφαση του Υπουργού.
0: Θέλω να τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε και από εβδομάδα έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μιλάμε τώρα πραγματικά για έργα που τα διαφημίζαμε, τα τονίζουμε τη σημαντικότητά τους. Μιλάμε τόσο καιρό για αλυψιδρίες, μιλάμε για την ανάγκη φέτος που είχαμε βροχές. Πώς θα κρατάμε όλο αυτό το νερό για να μην αντιμετωπίζουμε πάλι ίδια προβλήματα.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το σημαντικότερο έργο που αφορά στον πρωτογενή τομέα σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Ήταν το σημαντικότερο από τα έργα που είχαν προβληθεί και προκριθεί ως τέτοια.
0: Μάλιστα, νομίζω με το φιλιατρινό φράγμα αυτά τα δύο είναι τα πιο εμβληματικά
1: έργα. Το φιλιατρινό έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, αλλά μένουν να γίνουν τα δίκτυα.
1: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι να λειτουργήσει, αλλά αυτό ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα εξυπηρετούσε βέβαια χιλιάδες εκτάσεις και καλλιέργειες στην Πηλία κυρίως, αλλά και στις παρυφές του Δήμου Μεσίνης και στην Έπεια.
0: Ναι. Τώρα μια και πιάσαμε τα πρωτοσέλιδα, να τα δούμε λίγο έτσι, γιατί έχει ακόμα μια σημαντική είδηση στο Θάρρος. Η Fraport Greece ανακοινώνει τον Ιούνιο, αναλαμβάνουμε και ο στόχος να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο επιβάτες.

0: Ετησίως η κίνηση. Είχαμε πει αρχικά για Απρίλιο σε μια εκδήλωση που είχε κίνηση στο Δήμο Καλαμάτα τον περασμένο Ιανουάριο. Μετά πήγαμε στον Ιούλιο, γιατί βλέπαμε κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα φαίνεται ότι τον Ιούνιο θα μπουν και πρέπει να μπουν το συντομότερο για να ξεπεραστούν πολλά ζητήματα. Γιατί και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν το έχει βάλει στο σχεδιασμό της, με αποτέλεσμα να μην έχει πολύ προσωπικό, περίμενε αυτή την μετάβαση. Και με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και πάλι να βλέπουμε. Εγώ χθες πέρναγα Βαγγέλια, βλέπα τρία αεροσκάφη έξω, σκισμένες σημαίες. Εκεί μια κατάσταση. Πρέπει όλα αυτά, μικρές λεπτομέρειες, δεν θα γίνουν φέτος πολλά πράγματα. Από το φθινόπωρο έχουν πει.
1: Γίνουν και πολλά πράγματα.
0: Από το φθινόπωρο έχουν πει ότι θα ξεκινήσουν οι όποιες εργασίες, αλλά είναι σημαντικό πάρα πάρα πάρα πολύ. Στο πρώτο θέμα τώρα της εφημερίδας της Ελευθερίας είναι οι αντιδράσεις για τις αυξήσεις ΔΙΑΚ. Τα είπες και στο δελτίο ειδήσεων. Τα είπαμε τι συνέβη και στο Δημοτικό Συμβούλιο που υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους των ΛΕΙΚΟΝ, ναι, κατά κύριο λόγο. Επίσης είναι ο διάλογος για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργείται αυτές τις μέρες, έχει ξεκινήσει στην Καλαμάτα έτσι αυτές τις ημέρες από το Inform Europe. Και φυσικά τώρα η αλήθεια είναι ότι στο site της Ελευθερίας, κάνω ένα λάθος για

0: με Europe. Και φυσικά, τώρα η αλήθεια είναι ότι στο site της Ελευθερίας κάνω ένα λάθος για να με δυσχωρήσουν, είναι η χθεσινή αυτή που βλέπω. Γιατί δεν έχει μπει το... Σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που αναφέραμε, που είναι σαν πρώτο σέλιδο στο θάρρος η απένταξη του Μεναγιώτικου από το Ταμείο Ανάκαμψης, που επικρατούν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και, Βαγγέλη, και η είδηση, να αυτή είναι, τώρα βρήκα το σημερινό πρωτοσέλιδο, η ζημιά στα Μπέλια από τη Σταφίδα και τον Πάγο, έτσι. Ο κτηνοτροφικός σύλλογος της Μεσίνης που είχε χθες.
1: Και τη Σπηλία και στην Τριφυλία δημιουργήθηκαν θέματα, αλλά και στον ευρύτερο Δήμο της Μεσίνης, στις καλλιέργειες εκεί, Αμπέλια, Σταφίδα, ως επιτοπλίστων από τον παγετό των προηγούμενων ημερών, γιατί είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες την περασμένη εβδομάδα, μην ξεχνάμε.
0: Τώρα, λέγαμε χθες ότι σήμερα το βράδυ ξεκινά στο Μεγάλο Χορού Καλαμάτας η πρώτη Καλαμάτα Tech Expo, δηλαδή η πρώτη τεχνολογική έκθεση στην Καλαμάτα, που γίνεται σε συνδυασμό παράλληλα και με το 5ο Φεστιβάλ Εφιούς
1: και Ρομποτικής.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αναφέρουμε αυτά στη σημερινή εκπομπή.
0: Είναι τριήμερο, περισσότερο από 1.300 μαθητές όλων των μαθμίδων από όλη τη χώρα, με μεγάλες συμμετοχές εκτός Καλαμάτας. Θα βρίσκονται λοιπόν στην πόλη μας και θέλω να σου πω ότι και είναι σημαντική η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα έχει διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Παράλληλα τώρα στο Πάρκο Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα ξεκινά απόψε το βράδυ και η 13η ανθοκομική έκθεση της Καλαμάτας, θα έχει διάρκεια μέχρι τις 17, μέχρι την άλλη Κυριακή δηλαδή, στις 17 Μαΐου.
1: Έχεις διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια η λέξη έκθεση
0: έχει
1: παραλυφθεί?
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Μιλάμε για την 13η ανθοκομική. Τέλος.
0: Ναι, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος, αλλά το έχω επισημάνει όμως.
0: Και εγώ το έχω δει.
1: Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Ίσως επειδή δεν είναι έκθεση, είναι απλώς παρουσία κάποιων φυτοριούχων και αυτή η παρουσία των φυτοριούχων εκεί στο πάρκο των Σιδηροδρόμων δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αγοράσουν φυτάκια άνθη της αρεσκίας τους, να ενημερωθούν και τους τρόπους καλλιέργειας και να παρακολουθήσουν και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 17 Μαΐου. Εξάλλου, η φετινή ανθοκομική θα ξεκινήσει με μια συναυλία σήμερα με τους Κουμπανέιρος.
0: Μια συναυλία νομίζω που ήταν να δοθεί την Πρωτομαγιά, λόγω καιρού υπήρχαν
1: εκεί προγραμματιστεί για το λιμάνι.
0: Οπότε θα δοθεί σήμερα λοιπόν με αφορμή την έναρξη της ανθοκομικής. Εγώ πέρασα χθες, θέλω να σου πω, από το πάρκο Σιδηροδρόμου κάνοντας το βραδινό μου περίπατο, Βαγγέλη, από την παραλία. Και είναι ήδη, έστειλαν εκεί οι φυτοριούχοι τους πάγκους τους και τοποθετούσαν γύρω από τη λίμνη. Είναι φανταστική η εικόνα που δημιουργείται γύρω από τη λίμνη στην απόλυξη κάτω προς την οδό Κρήτης του πάρκου του Σιδηροδρόμου. Η απόλυξη όπως το πάρει κανείς. Άμα μπει κάποιος από την Κρήτη, είναι η αρχή του, δεν είναι.
1: Νομίζω ότι η είσοδος είναι η αριστομένη. Από εκεί ξεκινάει.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες εικόνες, πολύχρωμα άνθη, είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω, θα πάμε μια βόλτα να δούμε τι μπορούμε να βρούμε εποχιακά, ποια είναι τα καλύτερα. Και φέτος έχει και, όπως κάθε χρόνο, και θεματική, αλλά θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και είναι και πολλές οι δράσεις που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Και φέτος θέλω να σου πω ότι αφορά στα ξηρανθεκτικά φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτά που είναι εύκολα στην καλλιέργειά τους.
0: Δηλαδή, αυτό είναι.
1: Δεν θέλουν πολύ πότισμα.
0: Για μας είναι.
1: Δηλαδή, τα αφήνεις, τα ξεχνάς και διατηρούνται και αναπτύσσονται.
0: Ιδανικά είναι για μας αυτά. Μπράβο. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν να δούμε για τα ξηρανθεκτικά φυτά. Τώρα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τα γνωρίζετε. Περιμένουμε αν θα υπάρξει συμφωνία. Η κυχηρία εξακολουθεί να ισχύει, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, που αν χθες βρήκα, είχε η Καθημερινή, ένα σαν ημερολόγιο, ότι έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πόσες φορές δηλαδή έχει...
0: Είναι φοβερό, παιδιά, τι έχει αλλάξει, πυροβολούμε, ξεπυροβολούμε.
1: Πόσες φορές ξεκίνησαν οι σειράξεις. Πόσες φορές ο Τραμπ ανέφερε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Πόσες φορές έκλεισαν και ξανά άνοιξαν τα στενά του ορμούς. Τέλος πάντων, είναι κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις πάνω από 10 φορές το τελευταίο δίμηνο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Τώρα, χθες είχαμε κάποια ανταλλαγή πυρών, έτσι, και είχαμε και άνοδο στη μέση του πετρελαίου. Κάπως έτσι πάει. Θέλω να σου πω ότι διαβάζω εδώ τώρα σήμερα το πρωί, συνδέσεις, ήταν και η απεσταλμένη του RT News, η Κάτια Αντωνιάδη.

0: στο Ιράν, η μοναδική δυτική δημοσιογράφος που βρέθηκε. Θα την έχουμε και εδώ, αυτό. Ελπίζουμε τη Δευτέρα, να μας τα πει και εμάς εδώ τηλεφωνικά την καλή συνάδελφο, γιατί ήταν και μια προσωπική της, θέλω να σου πω, επιτυχία.
1: Δεν
0: είναι εύκολο, δηλαδή όλοι, αρκετοί σίγουρα θα ήθελαν να πάνε έτσι σε αυτή την αποστολή. Είναι πολλές οι συνθήκες και πολλές οι προϋποθέσεις για να καταφέρει κάποιος να το κάνει, και είναι ευτύχημα που η συνάδελφός μας βρέθηκε αυτές τις ημέρες, για 14 ημέρες βρέθηκε στο Ιράν. Διαπίστωσε το τι συμβαίνει, είχε ευκαιρία να μιλήσει με ανθρώπους και οι εμπειρίες της που ήδη μεταφέρει και σε εκπομπές.
1: Μιλάει και τη γλώσσα, μιλάει και φαρσί.
0: Φαρσί, αυτό είναι το έτσι. Πολύ σημαντικό που έπαιξε πολύ σημαντικό
1: και
0: ρόλο.
1: Επίσης είναι γυναίκα δημοσιογράφος, κάτι που έχει μια προστιθέμενη αξία δηλαδή, στην συγκεκριμένη αποστολή.
0: Έχει βρεθεί και σε άλλες πολεμικές αποστολές. Έχει βρεθεί στην Ουκρανία τις πρώτες ημέρες του πολέμου.
1: Όχι στο Ιράν με
0: τις ιδιαιτερότητες και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο. Το προσπαθούσε 1,5 χρόνο να βρεθεί εκεί, από όσο ξέρω. Θα μας τα πει, σου λέω, και η ίδια. Ελπίζουμε τη Δευτέρα. Και το κυριότερο, έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα, που τις πρώτες μέρες θα τη βλέπαμε όλοι με μαντίλα. Με διακριτική μαντίλα. Στο τέλος την έβγαλε. Και αυτό ήταν ύστερα από προτροπή των ίδιων των ανθρώπων εκεί.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει όλα αυτά όμως, γιατί τη βλέπετε και στις εκπομπές.
1: Τι παρεξηγήσεις ενδεχομένως υπάρχουν σε σχέση με το καθεστώς.
0: Όλα αυτά.
1: Τι γίνεται με την προπαγάνδα της Δύσης εις βάρος του καθεστώτος.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν πάρα πολλά.
0: Όλα
1: θα τα πούμε όλα αυτά. Θα μοιραστεί τις δικές της εμπειρίες. Από Δευτέρα μαζί μας.
0: Από εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα θες να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο έτσι και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα.
1: Α, τι συνέβη ιστορικά.
0: Τι συνέβη ιστορικά. Ναι, συμβαίνει, ναι, συμβαίνει, ναι. Το είδαμε, τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι. Να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει καταρχήν 8 Μαΐου ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο σημαντικές, σημαντικές γιορτές, ναι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τον Ιωάννη το Θεολόγο, έναν από τους πιο αγαπημένους μαθητές του Χριστού, και μάλιστα ο Ιωάννης ήταν ο μόνος από τους 12 Αποστόλους που μαζί με την Παναγία βρέθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή κάτω από το Σταυρό. Και βέβαια είναι και ο συγγραφέας του τέταρτου Ευαγγελίου, ο Ιωάννης, ο Θεολόγος.
0: Ναι.
1: Έτσι, το εν αρχή είναι ο Λόγος.
0: Σωστό,
1: έτσι ξεκινάει το τέταρτο Ευαγγέλιο του Ιωάννη του Θεολόγου. Όσο για τον Αρσένιο, αυτός επίσης ήταν μια σημαντική προσωπικότητα και γιορτάζεται και από τη Δυτική Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Η μνήμη του, δάσκαλος του Μεγάλου Θεοδοσίου σε πρώτη φάση, και μετά έφυγε να γίνει ασκητής.
0: Επίσης είπαμε, γιορτάζει και είπε και ο μας είπε ο Βαγγελής και ο Αρσένιο. Τώρα να σου πω τις παγκόσμιες ημέρες.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου.
1: Πολύ ωραία.
0: Συμπαθέστατο.
1: Πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή στο συμπαθέστατο αυτό ζώο.
0: Τι έχει υποφέρει και αυτό.
1: Που τραβάει και πάρα πολλά.
0: Πραγματικά.
1: Από τα πιο αγαπημένα, λατρεμένα ζώα και ναι. Από τα πιο εργατικά επίσης.
0: Σωστό. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών.
1: Μάλιστα. Γυναικολογική καρκίνη, η οποία
0: είναι πολύ σημαντική και,
1: παιδιά, και
0: η πρόληψη να θυμόμαστε ακριβώς πόσο
1: πολύ
0: σημαντική
1: είναι. Πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμη σε πολύ πρώτο στάδιο, αν
0: γι' αυτό λέμε πάντα τον ρόλο της πρόληψης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αποτελούν και διατελούν σημαντικότατο έργο, και όλες αυτές τις μέρες δυστυχώς που οι πολεμικές σειράξεις έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι είχαν σταματήσει ποτέ, απλά ήταν. Τη βλέπαμε, ήταν πολύ πιο κρυμμένες μακριά μας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα είναι πολύ κοντά μας και τα βλέπουμε. Αλλά παντού τους βλέπουμε τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε το ευτύχημα να έχουμε ένα πολύ ενεργό και δραστήριο τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος παντού συνεισφέρει τις υπηρεσίες του, ό,τι και αν γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Και έχουν σώσει και κόσμο ουκολίγες φορές.
1: Και σήμερα είναι η μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, γιατί σαν σήμερα νομίζω γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Θα το δούμε και πιο κάτω.
0: Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας επίσης, της γνωστής
1: μεσογειακής
0: ανεμίας. Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι επίσης η σημερινή. Έτσι. Είπαμε, πήρε λίγες ημέρες, αναφέραμε ότι μπήκε ο κόκκινος στρατός στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και σήμανε ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και υπάρχουν αυτές οι μέρες μνήμης. Να πούμε ότι την προσεχή Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 14 Μαΐου, θα το δούμε την εβδομάδα, θα γίνει και η εκδήλωση για τη μάχη της Καλαμάτας εδώ στο μνημείο, στο πάρκο, εκεί στην Οδό Κρήτης, όπου θα βρεθούν οι μέλη της αδελφότητας, το Νάντζακ, έτσι, των συμμάχων που πολέμησαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη χώρα μας, και φεύγοντας κατά τη γερμανική κατοχή, ήταν η μάχη που δόθηκε στην προσπάθεια τους να μην πιαστούν εχμάλωτοι. Πιάστηκαν όμως 7.000 περίπου, υπολογίζονται οι εχμάλωτοι, στη μάχη να διαφύγουν προς την Μέση Ανατολή και την Κρήτη, όπου συνεχιζόταν ο πόλεμος.
1: Και αύριο, Σάββατο, στις 11 το πρωί, στους κάτω αμπελόκηπους της Μεσσηνίας, στο Δημοτικό Σχολείο, ένα χώρο με ιδιαίτερη, ξέρουμε όλοι, ιστορική και συμβολική σημασία, γίνεται μια εκδήλωση. Ακριβώς γι' αυτό, για την 81η επέτειο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το συγκεκριμένο σημείο, να αποκατασταθεί το κτίριο ως ιστορικό μνημείο. Είπαμε πως με απόφαση του ΕΑΜ Πηλίας, το σχολείο στους κάτω απελόγυπους Μεσσηνίας αποτέλεσε το αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης για όλη την Νότια Πελοπόννησο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Και πολύ δραστηριοί οι άνθρωποι γενικότερα στα Μινάγια.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Και να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Άσια. Έτσι μας ακούει, στην αδελφό μας που είναι από εκεί. Και συνήθως μας ακούει αυτή την ώρα. Τώρα πάμε στα σημαντικά γεγονότα. 1821, σας σήμερα γίνεται η πολύ σημαντική μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριόνι. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.
1: Στη Φωκίδα είναι η Γραβιά, εκεί στην Άμφιζα. Μετά την ήττα στην Αλαμάνα και την θυσία και το μαρτυρικό θάνατο του Αθανάσιου Διάκου, ναι, ακριβώς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αντιμετωπίζει νικηφόρα όμως τις δυνάμεις του Ομέρ Βριόνι, που έκανε το λάθος να κατευθυνθεί προς τα εκεί, ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει την επέλασή του στην Ανατολική Στερεά, αλλά
0: την πάτησε
1: ναι, ακριβώς, και νίκησαν οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
0: 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκαλικό αλκοόλ ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυξικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι γνωστό αυτό. Η Coca-Cola κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ένα καλοκαίρι το 1969.
0: Πάντως ως φάρμακο την παίρνουμε ακόμα πολλές φορές για πόνεσο στο μάχη.
1: Ναι, ναι.
0: Χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές.
1: Αν και έχει αλλάξει εντελώς η σύνθεσή της, δεν ναι, έχει κοκαίνη
0: που είχε τότε.
1: Αλλά την πίνουμε όμως ακριβώς.
0: Την κόψαμε για μια περίοδο όταν μας στενοχώρησαν εκεί από την Ατλάντα που πήραν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν τα θυμάσαι αυτά. Όχι, εντάξει, ήταν τότε. Ήταν το σύνθημα τη εποχή.
1: Είχαμε
0: και ρίξει εμπάργκο το 1991, τότε που Σάμαραν και είπε Ατλάντα. Αλλά μετά το επανέφερε, μετά χρόνια αργότερα. Τώρα πόσο μας έσωσε την πρώτη ή τη δεύτερη φορά είναι δίστατη απόψη. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν την κάνουμε τώρα.
1: Δεν την πληρώνουμε ακόμα σε σιγά σιγά.
0: Μήπως μας έσωσε την πρώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1897, λίγη με τα ποινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία, είναι ο ντροπιαστικός πόλεμος 1897. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυση του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.
1: Επειδή όμως δεν υπάρχει τίποτα κακό χωρίς καλό, είναι ένας πόλεμος που στην απόλυξή του, έτσι, μας έδωσε και την Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
0: 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα τόσο λόγου συναυλιών.
1: Μεγάλη, μεταξύ αυτών των εμφανίσεών του στην Ελλάδα και μια μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ναι. Φανταστείτε, συναυλία του Ρίχαρντ Στράους στην Ελλάδα.
0: 1936, ο Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές και εργάτες. Γενικότερα η δεκαετία του 30 είχε πολλά φαινόμενα.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια και η σταθμοπαραγωγή εδώ, και οι λιμενεργάτες της Καλαμάτας.
1: Μεγάλες απεργιακές εργατικές κινητοποιήσεις ως συνέπεια του κράχ του 29, του αμερικάνικου κράχ, αλλά και της τάσης πληρωμών το 32. Έτσι ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. Βέβαια, εκείνες τις μέρες στην Θεσσαλονίκη δολοφονούνται, εκτελούνται από τις δυνάμεις του Μεταξά 12 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ αυτών και ο αυτοκινητιστής, ο Τάσος Δούσης, που η φωτογραφία του είναι αυτή που ενέπνευσε το Γιάννη Ρίζο να γράψει τον Επιτάφιο.
0: Μάλιστα.
1: Που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης κάποια χρόνια αργότερα.
0: 1945 τώρα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και γιορτάζεται η μέρα της νίκης σε όλη την Ευρώπη. Μια τέτοια μέρα. 1928, το είπες νωρίτερα, Βαγγέλη, σήμερα γιορτάζουμε την μέρα του Παγκόσμια Μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Εμισελήνου, γιατί γενιά Σταυρού βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Υπάρχει και νοσοκομείο, έτσι, στην Αθήνα,
1: ναι,
0: το Ερίκος Δινά.
1: 1899
0: γεννήθηκε σαν σήμερα ο Φρίντρικ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού, ο πατέρας ίσως του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με το Νόμπελ του 1974. Τώρα, 1945 γεννιέται ο Keith Jarrett, με συγχωρείς, ο Αμερικάνος πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz.
1: Σπουδαίος μουσικός της jazz, εδώ και μια δεκαετία περίπου, μετά από κάποια απανωτά κεφαλικά που υπέστη, έχει παραλύσει και δεν μπορεί να παίξει πιάνο, ναι, και αυτό είναι ο μεγάλος του καημός.
0: Ναι. 1873 φεύγει από τη ζωή ο John Stuart Mill, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. 1880 πεθαίνει ο Gustave Flaubert, Γάλλος συγγραφέας, ο αναγνωτής του μυθιστορήματος, μια τέτοια μέρα. Και το 1903 ο Paul Gauguin φεύγει από τη ζωή, ο Γάλλος Γάλλος μετα-υμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 τέλος φεύγει από τη ζωή ο Oswald Spellinger, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σε γραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνδο και την πτώση των πολιτισμών. Δηλαδή το 1936, αν είχαμε παρακμή, τώρα τι έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, η βασική θεωρία, ας πούμε, περί της κυκλικής πορείας των πολιτισμών, ότι είναι ότι ακολουθούν μια πορεία ακριβώς όπως ένας ζωντανός οργανισμός. Γέννηση, ακμή, παρακμή και θάνατος. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι συμβαίνει με τους πολιτισμούς. Ναι. Δεν ξέρω σε ποια φάση βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι. Να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4. Στα FM, erteco.gr, για όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη, η διαδικτυακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, που μεταξύ όλων των ραδιοφώνων μπορείτε να ακούσετε και τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301, ή να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μας βρίσκετε φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας ή ακόμα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σε κάποια θέματα, ευρωπαϊκά προγράμματα θα συζητήσουμε.
1: Ωραία.
0: Ευρωπαϊκό χωριό θα έχουμε στην Καλαμάτα.
1: Σήμερα, γιατί είπαμε, σήμερα έχουμε και αθλητική ενημέρωση και πρόσκληση σήμερα. Τι είπαμε, είναι η Διεθνής ημέρα.
0: Η ημέρα της νίκης είναι. Του Γαϊδάρου. Του Γαϊδάρου πήγες εσύ.
1: Του Γαϊδάρου πήγα, επειδή το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το ζώο, το άκρος φιλότιμο, συμπαθητικό και εργατικό. Και θυμήθηκα ένα τραγούδι που μας έρχεται από μια ελληνική ταινία.
0: Γαϊδαράκο.
1: Ανοίξει το ναυτικό. Έτσι. Ο Γαϊδαράκος του
0: τώρα.
1: Μίκη Θεοδωράκη. Ανοίξει το κουκλάκι.
0: Ένα θα σου πω τι τραβάω τώρα. Λοιπόν, προετοιμάζονται τα παιδιά για τη γιορτή του σχολείου.
1: Και τραγουδάνε.
0: Και έχουμε δει την ταινία, παιδιά, 15 φορές.
1: Έτσι πρέπει.
0: 15 φορές.
1: Έτσι πρέπει. Αλλά άκουσα κιλά.
0: Έχουμε κολλήσει. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο αυτές τις μέρες. Το έχω μάθει απ' έξω. Δηλαδή ούτε να το ξέρεις.
1: Ξέρεις ότι ο άνθρωπος που έκανε τη διεύθυνση φωτογραφία στην Αλέξο Ναυτικό έχει πάρει Όσκαρ, ο Γόλτερ Λάσαλι. Αμέ, τι νομίζω, ο Σκαρούχος, ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας Αλέξο Ναυτικό.
0: Ωραία.
1: Και το τραγούδι από αυτήν την ταινία, ξέρετε, η σκηνή με την πορεία εκεί των τουριστών στην Ήδρα.
0: Σωστά, μετά την πρώτη, στην αρχή,
1: ναι,
0: της.
1: Ναι. Την γνωριμία με τον Δημήτρη
0: με το
1: Μιχάλη,
0: με το τόπι εκεί,
1: το τόπι
0: εκεί,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος
0: Χατζηδάκης, ναι, ναι,
1: η σύνθεση. Και κάτι που δεν το γνωρίζουν οι πολλοί, οι φωνές της χοροδίας που ακούτε είναι η ίδια χοροδία που χρησιμοποίησε ο Κάρολος Κουν στους Όρνηθες.
0: Εξαιρετικό.
1: Έτσι, που τη μουσική έχει γράψει.
0: Εμείς το αφιερώνουμε στα συμπαθή τετράποδα τους, που η Παγκόσμια ημέρα σήμερα τους ανήκει, στα γαϊδαράκια που πραγματικά τραβάνε τα πάνδυνα.

0: κάνω όλη η ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός ο ουρανός.
1: Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 20 λεπτά περίπου πριν τις 10. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, είναι το πρωινό στον αέρα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε τώρα σε μια τριήμερη ολομέλεια του Inforum AU. Μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχές και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, όπου η πόλη μας, η πόλη της Καλαμάτας, βρέθηκε στο επίκεντρο λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη, την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, αλλά και την επόμενη μέρα των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυλαία της συγκεκριμένης οργάνωσης, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη στο Μεγαροχωρό της πόλης, πέφτει σήμερα με μια ξεχωριστή δράση εξωστρέφειας στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου από το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα στηθεί ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς, αλλά και έργα που υλοποιούνται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν περισσότερα πράγματα για τη σημασία αυτής της οργάνωσης, τα μηνύματα που αφήνει για την Πελοπόννησο, αλλά και την σημερινή εκδήλωση στην καρδιά της Καλαμάτας, με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και αρμόδιο για το συντονισμό, για τα οικονομικά και τον προγραμματισμό της περιφέρειας, τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε.
2: Καλημέρα και από μένα, δική μου είναι η χαρά που μιλάμε.
1: Κύριε Λαμπρόπουλο, ολοκληρώνεται σήμερα στην Καλαμάτα η ολομέλεια του Inform AU, Inform Europe. Πώς θεωρείτε ότι ήταν το βασικό αποτύπωμα που αφήνει αυτή η διοργάνωση στην Πελοπόννησο και η παρουσία περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι σηματοδοτεί για την εικόνα και τη θέση της περιφέρειας Πελοποννήσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
2: Καταρχήν να πω ότι η εισαγωγή που κάνατε ήταν απολύτως αναλυτική και περιέγραψε ακριβώς το πάρα πολύ σημαντικό αυτό γεγονός. Να μην σταθώ μόνο στο γεγονός ότι για τρεις ημέρες στην Καλαμάτα υπήρχαν 350 επίσημοι προσκεκλημένοι και περισσότεροι από άλλοι τόσοι σύνοδοί τους. Επομένως, είχαμε 800 άτομα σχεδόν στην οικονομία και στην λειτουργία της Καλαμάτας για τις μέρες αυτές. Να πω ότι είναι η πρώτη φορά που το Inform EU γίνεται στην Ελλάδα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα γίνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Καλαμάτα. Και βεβαίως, να πω την προσωπική μου άποψη ότι αν είναι κάτι στο οποίο ενδεχομένως έχουμε έλλειμμα στα σχετικά με την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις ευρωπαϊκές δράσεις, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και δίνουμε, είναι πραγματικά η γνώση του κόσμου και για το τι κάνει η Ευρώπη και για το πού βοηθάει την Ελλάδα, τα κράτη-μέλη, και για το πώς μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Μια υποχρεωτική, μια αναγκαία δράση λοιπόν ενημέρωσης εξωστρέφειας. Είδατε πάρα πολύ καλά από την πρώτη μέρα ανθρώπους οι οποίοι ειδικεύονται στην επικοινωνία να αναλύουν το σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς μπορεί κάποιος, πώς ωφελείται αλλά και πώς μπορεί να ωφεληθεί παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε κανείς μας ούτε το μέγεθος, την έκταση της βοήθειας που παρέχει η Ευρώπη στα κράτη-μέλη της. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, ενώ δεν είναι. Και βεβαίως είναι και μια ευκαιρία να γνωριστούν άνθρωποι
1: μεταξύ σα,
2: διαφορετικών και πολιτισμών, διαφορετική αντίληψη.
1: Φαντάζομαι εκεί στοχεύει, κύριε Λαμπρόπουλε, και η σημερινή εκδήλωση, η οποία ολοκληρώνει κατά κάποιο τρόπο, ρίχνει μια αυλαία σε αυτό το τριήμερο, που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία τη Καλαμάτα. Θα στηθεί ένα ευρωπαϊκό χωριό, όπου θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να γνωρίσουν αυτά. Εμπολείς αυτά που μας είπατε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι πολίτες ακούν για ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς πάντα να βλέπουν πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Πώς μεταφράζονται πρακτικά όλα αυτά για τον πολίτη?
2: Ναι. Και πολλές φορές μερικά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, ενώ δεν είναι δεδομένα, διότι έγιναν δεδομένα από την ώρα που η Ελλάδα έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Σήμερα είναι πραγματικά το αποκορύφωμα της εξωστρέφειας της συγκεκριμένης δράσης. Αυτό το ανοιχτό χωριό είναι μια open day στην οποία όλοι θα μιλήσουν με όλους, είτε με παιχνίδια, είτε με ενημέρωση, είτε με απευθείας επικοινωνία, έτσι ώστε όλοι να γίνουν κοινωνοί του τι σημαίνει λειτουργία μέσα σε αυτό το οργανωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα δούμε και σήμερα πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό. Θέλω να ελπίζω, εγώ είμαι βέβαιος, ότι όλοι οι προσκεκλημένοι μας θα φύγουν όχι μόνο ικανοποιημένοι, αλλά θα φύγουν ως πρεσβευτές της περιφερειάς μας και της Καλαμάτας. Και επομένως θα είναι η σημερινή, αυτό το τριήμερο, ουσιαστικά η έναρξη μιας εξωστρεφούς παρουσίας της περιφέρειας Πελοποννήσου στα ευρωπαϊκά πράγματα, έτσι όπως την θέλαμε πάντοτε και έτσι όπως την κάνουμε τώρα.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, κύριε Λαυρόπουλο, συζητήθηκαν ζητήματα όπως η απορροφητικότητα, η αποτελεσματικότητα των πόρων και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πού βρίσκεται, θεωρείτε, σήμερα η δική μας περιφέρεια σε αυτούς τους τομείς?
2: Καταρχήν να πω ότι η πράσινη μετάβαση είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο.
1: Σωστά.
2: Και που προσπαθήσαμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια να την επιταχύνουμε στον βαθμό που θα έπρεπε να είναι, έτσι ώστε να μπορούμε αποτελεσματικά και να αξιολογήσουμε και συνολικά να αξιοποιήσουμε κονδύλια, αλλά και να βοηθήσουμε τις περιοχές οι οποίες μεταβαίνουν από την προηγούμενη περίοδο στην πράσινη μετάβαση. Δεν μιλώ βέβαια μόνο για τους 4 δήμους της απολιγνητοποίησης, μιλώ για το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περνάνε πια σε μια νέα εποχή. Να πω όμως δύο σημαντικά πράγματα. Στα ψηφιακά, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κάνει άλματα. Ξέρετε όλοι και το ξέρουν όσοι μας ακούνε ότι είναι μια περιφέρεια στην οποία εκατοντάδες υπηρεσίες.
1: 430 τις περιέγραψε ο Περιφερειάρχης πρόσφατα. Ναι.
2: Χιλιάδες άνθρωποι δεν χρειάζεται να έρθουν στις υπηρεσίες για να κάνουν τη δουλειά τους. Πολλές φορές μάλιστα απλώς για να κλείσουν ένα ραντεβού. Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να διεκπαιρεώσουν υπηρεσίες από τον τόπο εργασίας τους. Φανταστείτε τώρα στις περιοχές και εδώ στην πατρίδα μου την Αρκαδία, όπου κάποιος για να μετακινηθεί από την άκρη της Αρκαδίας στην Τρίπολη μπορεί να θέλει να χάσει μια ολόκληρη ημέρα για ένα ραντεβού και ενδεχομένως μια δεύτερη για τη συνέχισή του και μια τρίτη για να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Και τώρα όλα αυτά γίνονται από μακριά. Και αυτό προχωράει. Προχωράει για να μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι δουλεύουν, άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Που προφανώς δεν μπορεί να απαιτεί ποτέ το κράτος το συντεταγμένο να ξεκινάνε να πάνε να δουν μια υπηρεσία μόνο και μόνο για να κλείσουν ένα ραντεβού. Τα ψηφιακά λοιπόν έχουμε κάνει άλματα, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Στις δε απορροφήσεις, καφιόμαστε, το είπε και ο Περιφερειάρχης προχθές, ότι πλέον η περιφέρεια Πελοποννήσου κλείνοντας το 2025 και ξεκινώντας το 2026 ήταν η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ, όταν κάποτε είμαστε πολύ κάτω από τη μέση. Τα θυμάστε αυτά,
1: ναι.
2: Αλλά κυρίως η πρώτη περιφέρεια σε απορρόφηση τι σημαίνει? Ότι απορροφάς πόρους για την κοινωνία, κάνεις έργα για την κοινωνία και κυρίως έχεις την δυνατότητα, όπως κάναμε στους εθνικούς πόρους το τέλος του 25, να διεκδικήσεις παραπάνω χρήματα τα οποία θα είναι παραπάνω έργα και θα είναι απλώς συνέχιση έργων που ξεκίνησαν κάποτε και διαιωνίζονται.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο μου, το επόμενο μου ερώτημα. Ποιος είναι το μεγάλο στοίχημα λοιπόν της περιφέρειας Πελοποννήσου για τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων? Έχετε και την αρμοδιότητα ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και προγραμματισμού, κύριε Λαυρόπουλε.
2: Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2027, παρότι όλο αυτό πάει και λίγο πιο πίσω με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παραπάνω από 50% μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Το στοίχημα λοιπόν είναι να το απορροφήσουμε και να το απορροφήσουμε αποτελεσματικά. Πάντα λέω ότι δεν αρκεί να απορροφάς τα χρήματα, θα πρέπει να τα απορροφάς και με τρόπο ο οποίος να έχει ανταπόδοση στην κοινωνία. Το στοίχημα λοιπόν είναι αυτό το σχεδόν μια μισή φορά μεγαλύτερο ΕΣΠΑ να απορροφηθεί ικανοποιητικά και αυτό κάναμε πετυχαίνοντας αυτό την πρώτη θέση στην απορρόφηση. Δεν είναι δεδομένη ότι θα είναι πάντα, αλλά ήταν τώρα που μετρήσαμε το 2025. Ο δεύτερος στόχος είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση, που σε πρώτη φάση ακουμπάει τους 4 δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Τρίπολης και Γορτινίας και που σε μέγεθος είναι και αυτό σαν ένα επιπλέον ΕΣΠΑ. Δηλαδή είναι περισσότερο από ό,τι είχαν 26 δήμοι της περιφέρειας Πελοποννήσου για την επταετία 14-20. Να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Και το λέω αυτό, διότι το αποτελεσματικά σημαίνει να λύσουμε και μια σειρά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν το ελληνικό κράτος χρόνια και δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, σε σχέση με το πόσο γρήγορα εγκαθίστανται επιχειρήσεις και πόσο γρήγορα δουλεύει ο κόσμος ή εκπαιδεύεται. Και βεβαίως να μπορέσουμε από εθνικούς πόρους και να αποκαταστήσουμε προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα και κυρίως να κάνουμε μεγάλα έργα. Κωδικά σας λέω το δρόμο Καλαμάτα Πύλος, το οποίο γίνεται με εθνικούς πόρους, πέραν του δικού μας προγράμματος, αλλά προφανώς στην περιφερειά μας και με την πίεση τη δικιά μας, τον κόμπο στα Δερβενάκια, τη μαρίνα στον Ναύπλιο, τη μεταφορά του νερού από τον Ανάβαλο στην Ανατολική Αργολίδα, την επανεκκίνηση των έργων, για να μην σας ταλαιπωρώ, του πρωτογενού τομέα. Στον πρωτογενή τομέα η περιφέρεια Πελοπόννησης ήταν εγκατελειμμένη. Θυμάστε φράγματα τα οποία κανείς δεν θυμάται πότε ξεκίνησαν και πότε δεν είχαν τελειώσει. Προσπαθούμε όλα να τα επανεκκινήσουμε με επιτυχία που δεν αρκεί όμως. Η επιτυχία πρέπει να είναι και να γίνουν και τα έργα. Και τέλος, να βάλουμε την Πελοπόννησο στο παγκόσμιο χάρτη το βάζει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη. Δεν ήταν. Τη βάζει στο διεθνή χάρτη, βλέπουμε τα αποτελέσματα, δεν μας αρκούν. Ωραία. Αλλά κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε η Πελοπόννησο πλέον να είναι τόπος προορισμού, όχι μόνο για λίγους μήνες το καλοκαίρι, αλλά για 12 μήνες το χρόνο.
1: Κλείνοντας γρήγορα, τι θέλετε να πάρουν μαζί τους ως εικόνα και ως εμπειρία οι συμμετέχοντες, οι περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες αυτές τις ημέρες από όλη την Ευρώπη που βρέθηκαν στην περιφέρειά μας και στην πόλη της Καλαμάτας?
2: Είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν μαζί τους τα αποτελέσματα μιας φιλόξενης περιοχής και κυρίως τα αποτελέσματα, την βεβαιότητα ότι ήρθαν σε μια περιφέρεια η οποία είναι αυτό που λέμε μια περιφέρεια ευρωπαϊκή, ταγμένη στην ευρωπαϊκή ιδέα και στον εξυγχρονισμό της περιφέρειας και δι' αυτής του ελληνικού κράτους.
1: Περισσότερα σήμερα από τις 2 μέχρι τις 5.30 και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό και οι πολίτες, είπαμε, και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν περιοχές, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Λαμπρόπουλο. Θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου και αρμόδιος για το συντονισμό, για τα οικονομικά και τον προγραμματισμό, ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, και συζητήσαμε για αυτή την τριήμερη ευρωπαϊκή ολομέλεια του Inforum Europe, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας και έρχεται μια βλέα σήμερα το απόγευμα με ένα event, μια δράση εξωστρέφειας, όπου από τις 2 μέχρι τις 5.30 κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό.

0: 8 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ συχνότητα της ΡΕΤ Καλαμάτας και είναι το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Και όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη τον Ποτέα, θα κλείσουμε και με αθλητικά σήμερα να δούμε τι συμβαίνει στη Μαύρη Θύελλα, γιατί είχαμε ανακοινώσεις και θα μας βοηθήσει σε αυτό το να σας μεταφέρουμε την αθλητική ενημέρωση. Καλή συνάδελφος, η Σύση Τριάντου από την τηλεόραση του Best. Σύση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εδώ λίγο με τη σκόνη μας τα λεπορεί, αλλά πιστεύω από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε ανακοινώσεις επιτέλους και στη Μαύρη Θύελλα, έτσι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο φημολογία.
1: Ναι, η πρώτη ανακοίνωση επιβεβαίωσε την μία τουλάχιστον φημολογία που είχε να κάνει με το όνομα του Χριστό Φιλέα, ο οποίος αναλαμβάνει τελικά χρέη προπονητή. Η παρουσία του βασίζεται και σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό, μια, αν θέλεις, μεσημιακή ταυτότητα σε ένα βαθμό και ένα νέο...
0: Και ένα κίνητρο.
1: Ένα κίνητρο βεβαίως, ναι. Είναι σοβαρό κίνητρο αυτό και νομίζω ότι η ψήφος εμπιστοσύνη που δείχνει τώρα ο Γιώργος Πλασάς στον Χριστό Φιλέα έχει να κάνει και με την ποιότητα του ως άνθρωπο, αλλά και με τα φιλόδοξα και πολύ εντυπωσιακά βήματα που έκανε στην Ελλάς Σύρου. Όχι ότι το παρελθόν του ήταν...
0: Έχει περάσει και από την Καλαμάτα, έτσι.
1: Έχει περάσει από την Καλαμάτα,
0: βοηθός.
1: Νομίζω περίπου 6 χρόνια πίσω ήταν η παρουσία του εδώ, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβει τα ημεία από μόνος του. Θα είναι το πρώτο βιολί που λέμε.
0: Και σίγουρα νομίζω είναι και αυτό που είπες και εσύ, δίνει ένα καλαματιανό, έτσι, ένα μεσηνιακό χαρακτήρα στην ομάδα που τον αναζητούμε πολλές φορές.
1: Ένα φρέσκο πρόσωπο από την περιοχή, το οποίο δείχνει πολύ σταθερά και όμορφα βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, δείχνει

0: ποδοσφαιριστής, τι να πω, για τη θητεία του, από πού,
1: Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, ναι, Εθνικό Πειραιός φυσικά, όπου έγραψε τα πρώτα του βήματα στην ιστορική ομάδα του Εθνικού.
0: Είναι εντυπωσιακός. Από το πράσινο ακροτήρι στην Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά και ως τεχνικός διευθυντής βεβαίως με συνεργασίες πολύ δυνατές. Έχει κατακτήσει και πολλά πρωταθλήματα, οπότε έχει νομίζω εμπειρία πολύπλευρη και σίγουρα για την Καλαμάτα αυτό, την παρούσα φάση σε μια επιστροφή μετά από 25 χρόνια σε μια κατηγορία που είναι τελείως διαφορετική από αυτό που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η εμπειρία του θα παίξει ρόλο, θα δώσει πάρα πολλά. Και έχει καταδεχθεί και ένα team το οποίο είχε γνώσεις σημαντικές, έτσι, οπότε θα πρέπει να φαντάζουμε πολλά πάνω του.
1: Είναι πολλά που περιμένουμε να δούμε τη φετινή χρονιά. Τώρα ακούγονται διάφορα για μεταγραφές, ακόμα δεν έχουμε όμως κάτι, έτσι, θα περιμένουμε.
0: Ούτε ανανεώσεις. Το μόνο που ξέρω σίγουρο είναι ότι περίπου 10 μεταγραφές θα γίνουν. Ναι, τα βλέμματα έχουν στραφεί και στο MLS αλλά και στη La Liga. Πρόσωπα τα οποία τα ξέρουμε και στην Ελλάδα κάποια από αυτά, αλλά το σίγουρο είναι ότι σε μια συνομιλία που είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνω με τον κύριο Πασά, είναι πως θέλει να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν θέλει να πάει δηλαδή σε μια λογική του μπαίνω, ρισκάρω και πέφτω.
1: Okay.
0: Θέλει να πάω και να εδραιωθώ, δηλαδή να μπω με ένα σχήμα το οποίο θα με κρατήσει αξιοπρεπέστατα, ίσως και κάτι παραπάνω, στην νέα κατηγορία.
1: Νομίζω, ξέρω τη σχέση που έχει ο Γιώργος Πρασάς και με τον κύριο Μπούση, τον πρόεδρο του ΟΦΗ, και νομίζω έχει γλυκαθεί από αυτά που ζει η Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, οπότε έχει και ένα κίνητρο παραπάνω.
0: Ναι, αυτό σίγουρα.
1: Και εμείς τους ζηλεύουμε με την καλή έννοια, έτσι. Τους ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι χθες πέτυχα και τον Αλέκο τον Βοζνιάδη στην παραλία της Καλαμάτας. Του αρέσει πολύ η πόλη, έτσι. Βρίσκεται.
0: Εδώ.
1: Ήταν εδώ, όχι, δεν ξέρω, τον είδε ο άνθρωπος, έκανε τη βόλτα του προφανώς. Είναι οι τελευταίες μέρες μέχρι να βρει και αυτό τον επόμενο του προορισμό. Σίγουρα άφησε το αποτύπωμά του και έμεινε με πολύ καλές αναμνήσεις στην πόλη. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να το ξαναβρεθούμε.
0: Ακριβώς. Μπορεί να τον ξαναφέρει εδώ.
1: Τώρα, αυτά για την Καλαμάτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, θα μας δώσει σύντομα, και γιατί είχαμε και μια βόμβα και στο βόλεϊ που έχουμε καιρό να τα πούμε. Γκουλινέλη, ένας θρύλος του ευρωπαϊκού βόλεϊ στην Καλαμάτα 80, να έρχεται να αναλάβει τη σκητάλη από τον επιτυχημένο, πολύ επιτυχημένο Άκη Χατζηδοντονίου.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάθει στον πάγκο 4 διαφορετικών εθνικών ομάδων, έτσι. Έχει ένα τεράστιο παλμαρέ, μια τεράστια εμπειρία. Έχει τρέλα με το βόλεϊ, θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τον έχουμε δει, έτσι είχα λίγο την τύχη να παρακολουθήσω κατά το παρελθόν. Τον τρόπο διαχείρισής του είναι, να τον πω από άλλο πλανήτη, θα τολμήσω να το πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή γνώση και νομίζω ότι θα φέρει πολλά στην Καλαμάτα 80, η οποία, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε και την ανανέωση του Χόρβαρτ, οπότε τρία πρόσωπα παραμένουν
1: στο ρόλο. Ναι.
0: Μάρκου Χόρβαρτ και ο Βαγγέλης Οντάκουρης, η σημαία πια της ομάδας.
1: Βαγγέλης έκανε και εκπληκτική χρονιά φέτος.
0: Ναι, γενικά κάνει καλές χρονιές. Ναι. Είναι ένα παιδί.
1: Ξέρεις, υπήρχαν ερωτηματικά πολύ για τον Βαγγέλη αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Όχι μόνο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της πρώτης κατηγορίας, αλλά ήταν νομίζω και από τους σημαντικότερους παίχτες της ομάδας.
0: Κοίταξε να δεις, είναι ένα λίμπερο το οποίο έχει τρελή γνώση. Είναι ένα λίμπερο το οποίο θυμάμαι από την εποχή που σπούδαζε στην Καρδίτσα, έκλαιβε την παράσταση μόνος του, ένας άνθρωπος που, τι να πω,
1: και γέννημα θρέμα της ομάδας και της περιοχής.
0: Είναι πραγματικά, μπορεί, πιστεύω ότι έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στην κατηγορία και με το παραπάνω, οπότε οι αυξημένες υποχρεώσεις της νέας χρονιάς, σίγουρα εντάξει μπορεί να τον δοκιμάσουν, αλλά ξέρει από δύσκολα.
1: Θα περιμένουμε περισσότερα. Κυκλοφόρησαν να πούμε και τα διαρκείας για την Καλαμάτα 80. Σίγουρα θα έρθουν και οι πινελιές του Γκουλινέλη. Ενό θρύλου, όπως είπαμε.
0: Είναι παγκόσμια, όπως μου είπανε. Τα βλέμματα είναι στραμμένα παντού. Είναι σε καλό δρόμο η στελέχωση. Και αυτό το οποίο έχει ζητήσει, από ό,τι φαίνεται, ο Γκουλινέλη είναι να έχει μια ομάδα ελκυστική, όχι μόνο σε επίπεδο αθλητών, αλλά και για τον ίδιο τον κόσμο. Έτσι, να κρατήσει αυτό το ενδιαφέρον.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκουλινέ έχει κερδίσει και κύπελο στο κλειστό της παραλίας με τον Ολυμπιακό το 2014, όταν έγινε το Final Four εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Σωστά. Ήταν τότε.
0: Ήταν.
1: Ναι, με την Κηφισιά στο τελικό. Σωστά.
0: Ήταν. Ναι. Ωραία, θα τις ξαναζήσουμε.
1: Ωραία, μακάρι και με άλλα χρώματα.
0: Με τον Ολυμπιακό, μου παρεξηγηθώ με όλους.
1: Αυτό, με την Καλαμάτα 80. Με την Καλαμάτα 80 να τη δείξουμε. Αυτό.
0: Με την Καλαμάτα 80 ελπίζω να βγούμε και Ευρώπη.
1: Αυτό, έχουμε και το Βαλκανικό μπροστά μας. Εσύ ήμουν να σε ευχαριστήσω.
0: Και αυτό να παίξει ρόλο η παρουσία του Γκρινέλη.
1: Σίγουρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου, που ξέρω ότι ήταν πολύτιμο, ειδικά σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά.

0: και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις σε παίχτες πλέον και στις δύο ομάδες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Καλή σου μέρα. Σας ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Και με την καλή συνάδελφο από την τηλεόραση του Best, την Σίση την Τριάντου, που μας έδωσε μια αθλητική νότα στην σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βαγγέλη τον Ποτέα, τον Κώστα Γαζούλη που ήταν στα μικρόφωνα και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αμέσως τώρα θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από το Ερτ News Radio, αμέσως μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα, στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού και όλες οι ειδήσεις, όλο το Σαββατοκύριακο, ό,τι συμβαίνει, όλο το 24ωρο, ertnews.gr για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Αρνητικές είναι οι εξελίξεις για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο που σχεδιάστηκε τα τελευταία χρόνια για τη Μυσσηνία και συνολικά για τον πρωτογενή τομέα της Πελοποννήσου και έχει να κάνει με την κατασκευή του μυναγιώτικου φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της σημερινής εφημερίδας «Το Θάρρος», με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση έγινε ανάκληση της ένταξης του έργου «Μυναγιώτικο φράγμα και δίκτυο άρδευσης» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η απόφαση ανακαλεί την αρχική ένταξη του έργου που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης δράσης ενός ευρύτερου προγράμματος αρδευτικών έργων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. Το συγκεκριμένο έργο θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας για την Μεσσηνία καθώς συνδυόταν άμεσα με την διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τη στήριξη των καλλιεργειών σε μια περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Καλαμάτα καθώς και επιχειρήσεις της πόλης επισκέφθηκαν χθες μαζί με το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, ερετούς της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών και διαχειριστικών αρχών που βρίσκονται στη Μυσσηνιακή Πρωτεύουσα συμμετέχοντας στις εργασίες του 10ου Inform EU. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι εργασίες της οποίας λαμβάνουν χώρα μέχρι και σήμερα στο Μέγαρο Χορού, έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας από τις 2 μετά το μεσημέρι. Τμήμα της πλατείας θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν την Ευρώπη διαδικτυακά μέσα από τις περιοχές, τις χώρες και τους ανθρώπους της. Σε κάθε στάντ οι επισκέπτες θα μετακινούνται σε όλη τη γεωγραφική περιοχή και θα ανακαλύπτουν πολιτισμούς, εμπειρίες και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες μέλη του δικτύου Inform EU με ένα ελκυστικό και ανθρωποκεντρικό τρόπο. Διευκρινήσεις για τα θέματα του δικού δικτύου της περιοχής του Ταϊγέτου, τις παρεμβάσεις που γίνονται εκεί και το τι πρόκειται να γίνει για το μέλλον, έδωσε μιλώντας σε εκπροσώπους τοπικών μέσων ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Όπως εξήγησε, πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος μέχρι και το τουριστικό και πιο κάτω στις Σιλίμποβες και είναι ανοιχτή η σύνδεση και με τα χωριά του Ταϊγέτου. Ωστόσο, από εκεί και πέρα έχουν σημειωθεί νέες κατολισθήσεις που είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Έτσι ο δρόμος από τις Σιλίμποβες μέχρι και τη Σπάρτη παραμένει κλειστός έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές. Όπως υποστήριξε ο κ. Αναστασόπουλος, είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια μεγάλη εργολαβία των 850.000 ευρώ στο Ταΐγετο που είχε προηγηθεί των τελευταίων κατολισθήσεων και βάσει αυτής έγινε ήδη μια προσωρινή αποκατάσταση στη θέση 2 του Εθνικού Δρόμου Καλαμάτα-Σπάρτη, όπου και είχε σημειωθεί μερική κατολίσθηση με στόχο μέσα στο επόμενο διάστημα να γίνει και η οριστική αποκατάσταση του προβλήματος. Όσον αφορά στις ασφαλτοστρώσεις που είναι σε εξέλιξη, ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι αυτές πραγματοποιούνται στο ύψος του Λαδά και της Νέδουσας σε μήκος αρκετά μεγάλο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες στο Ξυλοπριστήριο, με το έργο συνολικά να αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 χιλιόμετρα, βελτιώνοντας κατά πολύ το δρόμο του Ταϊγέτου αλλά και την προσβασιμότητα στα χωριά του. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη νέα ασφαλτόστρωση από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι τη διασταύρωση προς Κιτριές στο ύψος του Μυσίνιαν Μπέι στην Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν σημαντικό δρόμο, για ένα σημαντικό τμήμα του επαρχιακού δρόμου Καλαμάτας Αρεόπολης, μήκους 3 χιλιομέτρων, που είναι ιδιαίτερος επιβαρημένος με κίνηση και με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο όλο το χρόνο, ιδιαίτερα όμως την περίοδο του καλοκαιριού, μια και συνδέει τουριστικές περιοχές. Η συγκεκριμένη παρέμβαση ανέρχεται σε προϋπολογισμό 800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπει, εκτός από αντιολισθηρό τάπητα, εργασίες διαγράμμισης και κατασκευή επενδεδημένων τάφρων κατά τμήματα, ειδικά στα σημεία που έχουν σημειωθεί και δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Αύξηση πυροσβεστών, αξιοποίηση των drones, ενίσχυση του εναέριου στόλου και δημιουργία νέων επιχειρησιακών κέντρων είναι τα όπλα φέτος για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, στη Μεσσηνία θα διατεθούν 2 πεζεντέλ, 2 air tractor και 1 ελικόπτερο Ericsson. Καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη προειδοποίηση έναρξης πυρκαγιάς διαδραματίζει η επιτήρηση με 100 drones φέτος με θερμικές κάμερες που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση, επιτρέποντας τον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς ακόμη και τη νύχτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στους καθαρισμούς οικοπαίδου, καθώς οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους έως τις 15 Ιουνίου, αλλά και στην συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τις 31 Οκτωβρίου. Ενδεικτικό της αυστηροποίησης των ελέγχων είναι ότι ήδη οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τέτοιους ελέγχους, επιβάλλοντας κυρώσεις, πρόστιμα, ακόμα και συλλήψεις. Θα περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Αυθωτική ήταν χθες η απόφαση του δικαστηρίου της Καλαμάτας για τα 3 μέλη της αντιφασιστικής κίνησης που είχαν συλληφθεί το Δεκέμβριο του 2020, ενώ συμμετείχαν σε συμβολική κινητοποίηση μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που τους είχε απαγγελθεί, οι τρεις συνελήφθησαν επειδή φέρονται να παραβίασαν μέτρα για την αποτροπή του κορονοϊού κατά την περίοδο της πανδημικής έξαρσης. Στην έγκριση της μελέτης του έργου που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση των χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας προχώρησε χθες το μεσημέρι με κατεπίγουσα συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε πως το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 4 μήνου, έτσι ώστε εγκαίρως να ληφθεί η άδεια λειτουργίας του ποδοσφαιρικού γηπέδου ως έδρα της Καλαμάτας για την διεξαγωγή των αγώνων της Super League που ξεκινούν τέλος Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας που κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί ώστε να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της διοργανώτριας αρχής και της UEFA και της FIFA. Στο Δημοτικό Σχολείο των Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας, ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία, καθώς με απόφαση του ΕΑΜ Πηλίας αποτέλεσε το αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης στη Νότια Μεσσηνία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο Δήμος Πύλου Νέστορος θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την 81η επέτειο από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αύριο στις 11 το πρωί. Η επετειακή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου των Κάτω Αμπελοκήπων ως ιστορικού μνημείου και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ενεργειών προς την πολιτεία για την ένταξη του σχολείου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες εργασίες επέκτασης του αγωγού ομβρίων υδάτων στην κεντρική είσοδο του βιοτεχνικού πάρκου της Καλαμάτας. Η παρέμβαση στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος με τα στάσιμα νερά που δημιουργούνται στην είσοδο του ΒΙΟΠΑ. Το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων μαζί με την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας θα διεξαχθεί το τρίμερο από σήμερα έως και την Κυριακή. Η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής ενισχύοντας την στρατηγική επιλογή του Δήμου για την ανάδειξη της πόλης μας ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά φέτος την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων που θα εξελιχθεί αύριο σε δύο κεντρικά σημεία. Το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως την Τρίτη Δημοτικού και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας για τις μεγαλύτερες ηλικίες με έμφαση στα ΕΦΗ συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Ο Δήμος Καλαμάτας προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες και τους εκπαιδευτικούς τους δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με τα εργαστήρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Την 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το πάρκο των σιδηροδρόμων της πόλης μας από σήμερα Παρασκευή έως τις 17 Μαΐου. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 8 εκθέτες, την πλειονότητά τους φυτοριούχοι και επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να αγοράσουν φυτά και άνθη της αρεσκίας τους και να συμμετέχουν σε συναυλίες με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και του Δημοτικού Οδείου. Η Ανθοκομική είναι φέτος αφιερωμένη στα ξηρανθεκτικά φυτά και οι ώρες λειτουργίας της θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η επίσημη έναρξη θα γίνει απόψε στις 9 το βράδυ και θα συνοδευθεί με συναυλία από το κουβανέζικο συγκρότημα Κουμπανέιρος, μια συναυλία που είχε προγραμματιστεί για την Πρωτομαγιά, ωστόσο είχε αναβληθεί τότε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Για 11η συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση διοργανώνει στην Καλαμάτα το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Ημέρα Δράσης Μαζί 2026. Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 6 το απόγευμα στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Με κεντρικό σύνθημα «Κάτω με την καρδιά σου» το φεστιβάλ φέτος εστιάζει στις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού προσφοράς. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν 280 μαθητές και μαθήτριες, 16 σχολεία και 38 εκπαιδευτικοί. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν σχολεία όλων των βαθμίδων από την Μεσσηνία, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς ανέπτυξαν δεσμούς κοινωνικής ευθύνης. Μια διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο παλέμαχος διεθνής άσος Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει και επισήμως το κρίσιμο πόστο του team manager στην ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας για τη φετινή περίοδο, μετά και την επίσημη υπογραφή του διετού συμβολέου με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την τεχνική ηγεσία. Ο 60χρονος γεννημένος στο πράσινο ακροτήρι Ντανιέλ Μπατίστα υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές μας στις δεκαετίες του 80 και του 90 σε Εθνικό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη και βέβαια μέλος της Εθνικής Ελλάδος 16 φορές έχοντας λάβει την ελληνική υπηκότητα. Έχει υπάρξει επί σειρά ετών προπονητής σε διάφορους συλλόγους αλλά και τεχνικός διευθύντης ενώ διατηρεί τις δικές του ακαδημίες στην Αθήνα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα έχει κατακτήσει συντονικά με τις ομάδες στις οποίες έπαιξε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα Ελλάδος, ένα Super Cup και ένα League Cup. Για την πιο λαμπρή σελίδα στα 40 χρόνια της ιστορίας του ετοιμάζεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γεργαλιάνων, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μάχη των μεγάλων τελικών της National League 2 στο μπάσκετ με αντίπαλο την ιστορική Παναχαϊκή. Με το εισιτήριο της ανόδου στη National League 1 να αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα. Λοιπόν, η σειρά ξεκινά την Κυριακή στις 5 το απόγευμα από το κλειστό γυμναστήριο των Γαργαλιάνων. Η διοίκηση του συλλόγου μέσω επίσημης ανακοίνωσης απευθύνει κάλεσμα πανστρατιάς προς τους φιλάθλους, χαρακτηρίζοντας τον μεθαυριανό αγώνα ως ιστορικό γεγονός πρωτόγνωρων διαστάσεων. Η άνοδος στη Super League 1 θα κριθεί στις 3 νίκες συνολικά μαζί με την κανονική διάρκεια, οπότε όποια ομάδα φτάσει πρώτη σε 2 ακόμα ροζ φύλλα αγώνα θα πανηγυρίσει την άνοδο. Ο επόμενος αγώνας θα δοθεί στο κλειστό της Παναχαϊκής την ερχόμενη Τετάρτη. Νεφώσεις, κατά διαστήματα περισσότερο πυκνές, ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασία μέχρι τους 24 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Γενικά έθριο καιρό με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις, μεταβλητούς, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία σε σημαντική άνοδο μέχρι τους 29 βαθμούς ιδιαίτερα την Κυριακή, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

κοιτάξουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπανε το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω. Θέλω να ρωτώσω και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη, στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

πρόσεχε όχι γκάφες,

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Εδώ είμαστε μαζί σας, οδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο, για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά μας. Ξεκινάμε με You Can Do Magic. Το κάνουμε μαγικά. Κάντε το και εσείς μαγικά, όπως το έκανε η ΑΕΚ εχθές. Μιλάω την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Τεράστια, μεγάλη βασίλισσα. Είναι η βασίλισσα του μπάσκετ στην Ελλάδα η ΑΕΚ. Είναι στον τελικό του Champions League Basketball. Κέρδισε με 78-65 την Μάλαγα και πλέον είναι στον τελικό, θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίνλιους η ΑΕΚ αύριο στις 9 η ώρα. Θέλουμε να το κάνει μαγικά και ο Παναθηναϊκός σήμερα, να δούμε αν τα καταφέρει απέναντι στη Βαλένθια, πάλι ισπανική ομάδα μπροστά. Για να δούμε, είναι δύσκολη η αναμέτρηση, αλλά είναι Παναθηναϊκός, είναι βαριά η φανέλα και ο Γιώργος Γαλανός γι' αυτό μας έβαλε το You Can Do Magic να ξεκινήσουμε. Ο μουσικός μας παραγωγός, ο Γιώργος Γαλανός, που είναι εδώ απέναντί μου, μπήκα έτσι διαφορετικά σήμερα. Παναγιώτης Μαριόλος πάντως, σταθερά, στη Ρήνη των Ήχων, με Μαρία Ντάντουλη, που είναι και η Μαρία εδώ, ο Παναγιώτης είναι στο τιμόνι. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 5 περίπου, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Η ονομασία της εκπομπής μας που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας είναι Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Δυστυχώς δεν είναι καλός ο καιρός σήμερα. Είχαμε και έχουμε βροχή από νωρίς, όχι τίποτα το πολύ δυνατό ή έντονο, αλλά εντάξει, μας χαλάει λίγο την ωραία εικόνα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον ήλιο, την ηλιοφάνεια. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου έχει αυτή την συννεφιά και τη βροχή. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα δούμε. Στην ΕΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί μας ακούτε ζωντανά και θα δούμε και τα νέα της Μαύρης Θύελλας, που όλο και αρχίζει να βγάζει ειδήσεις. Η Μαύρη Θύελλα για την συμμετοχή της Super League 1. Εκεί στην ΕΤ Καλαμάτας, συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για τα FM και συχνότητα της ΕΤ Καλαμάτας. Η δική μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, 101,5.

Ξεκινάμε να δούμε έτσι τι θα ακούσετε σήμερα από εμάς, να σας ενημερώσουμε για την επικαιρότητα που είναι καυτή κυριολεκτικά, πάρα πολύ καυτή, και ειδικά το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, η Παρασκευή 8 Μαΐου. Από ό,τι βλέπω και στο εορτολόγιο μας, να δώσουμε έτσι και ποιοι εορτάζουν και τι γίνεται σήμερα. Έχουμε τον Όσιο Αρσένιο, Απόστολος Ιωάννης, Θεολόγος Οσίου Μίλιου του Υμνοδού, σύναξη της Παναγίας Κασοπίτρας, Παναγία Κασοπίτρα. Εορτάζουν σήμερα ο Αρσένιος, ο Αρσένης η Αρσενία, Θεολόγος Θεολόγης Θολόγος, Θολόης, Θεολογία Θεολογία με ένα, Θεολογία και Θολογία. Μίλιος Μίλης Μιλιό Μιλιά Μιλίτσα Κασιόπη. Σήμερα 8 Μαΐου εορτάζουν τα ονόματα που σας ανέφερα. Και στο τιμόνι Μαρία Ντάντολη, που είπαμε ότι μαζί με τον Παναγιώτη Μαριόλο είναι οι δύο τεχνικοί μας σήμερα εδώ. Άμα τη επιστροφή της Μαρίας Ντάντολη, και θα πάμε παρέα όπως είπαμε μέχρι τις 12 παρα 5. Να δούμε λοιπόν και θα δούμε τα νέα του Αστέρα Άκτορ, που ολοκληρώνει την προετοιμασία του σήμερα για τη μάχη αύριο 5 η ώρα στο LFC Arena, αύριο Σάββατο, 7η αγωνιστική για τα παιχνίδια των play out, αυτή που θα διεξαχθεί αύριο στο LFC Arena. Μετά έχουμε την 8η με τον Πανσεραϊκό, την 9η με την Κηφισιά και την 10η και τελευταία για τον Αστέρα Άκτορ με τον Πανετολικό. Σας λέμε έτσι λίγο γρήγορα, θα δούμε το πρόγραμμα των play off για το Σαββατοκύριακο για 1-4, 5-8 και για τα play out που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα θα επικεντρωθούμε βέβαια στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Europa League χθες είχαμε την Aston Villa να πετυχαίνει 4 γκολ απέναντι στη Νότιχαμ, συντριβή της Νότιχαμ με την Aston Villa. Οι χωριάτες ήταν φανταστικοί, πάρα πολύ καλοί η Aston Villa χθες, 4-0 την Νότιχαμ, ενώ η Freiburg κέρδισε με 3-1 την Μπράγκα και πήρε το εισιτήριο του τελικού. Aston Villa Freiburg είναι ο τελικός του Europa League, 20 Μαΐου, Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Conference League στον τελικό η Ράγιο Βαγεκάνο. Κοιτάξτε, η ΑΕΚ που έχασε μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει και να ήταν στη θέση της Ράγιο Βαγεκάνο, βάζουμε ερωτηματικό, θα παίξει με την Crystal Palace. Θα δούμε μετά και πότε είναι ο τελικός και θα σας ενημερώσουμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια. Τεράστια, μεγάλη βασίλισσα η ΑΕΚ εχθές, το είπαμε και πριν, κέρδισε στην Ισπανία την Μάλαγα με 78-65 στην διαδικασία του Final Four για το Champions League του μπάσκετ, και θα παίξουν αύριο Σάββατο οι δύο ομάδες που πέρασαν στον τελικό, είναι η ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους. Η Ρήτα Βίλνιους κέρδισε την Τενερίφη και έτσι λοιπόν έχουμε ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους αύριο στις 9 η ώρα. Η Ρεάλ είναι η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four αφού έκανε το 3-1 τελικά απέναντι στη Χάπολ Τελαβίβ, με την ομάδα της Μαδρίτης να είναι η δεύτερη μετά τον Ολυμπιακό που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλη μάχη σήμερα 9 και 4 για τον Παναθηναϊκό για να πάρει το εισιτήριο στο Final Four που θα διεξαχθεί στο γήπεδό του, στο Telecom Center, με το μάτς να ξεκινάει 9 και 4. Προφανώς και μπορείτε να το ακούσετε στην Era Sport και να το δείτε στα κανάλια της Nova. Ενώ στις 8 η ώρα νωρίτερα θα έχουμε το Ζαλγκίρις Φενέρ, και εδώ εκκρεμεί ένα εισιτήριο για το Final Four με πλεονέκτημα βέβαια της Φενέρ που έχει γίνει 2-1 το σκορ, αλλά η Φενέρ έχει το πλεονέκτημα έδρας, έστω και αν ιτηθεί και πάει 2-2, θα υποδεχθεί στην Κωνσταντινούπολη μετά τη Ζάλγκυρης, αν και φαίνεται ότι σήμερα θα τελειώσει η σειρά. Θα δούμε και την τέταρτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2, όπου έχουμε την Κυριακή 4 η ώρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στο δεύτερο όμιλο. Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Πύργος Ζάκυνθος.

Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν ολοκληρώνει την προετοιμασία του σήμερα για το αυριανό παιχνίδι, αύριο Σάββατο 5 η ώρα στο LFC Arena με την ΑΕΛ Novibet. Θα βρεθεί στην Θεσσαλία η αποστολή σήμερα, θα διανυκτερεύσει αύριο, θα δώσει τη μεγάλη μάχη, ένα τεράστιο παιχνίδι. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο μάτς για τον Αστέρα Άκτορ, που αν το κερδίσει θα δώσει και θα πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό όσο αφορά την παραμονή στην κατηγορία, πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως είναι και μισή κατηγορία το αυριανό παιχνίδι με νίκη για τον Αστέρα Άκτορ. Για την ΑΕΛ η ΙΤΑ σημαίνει υποβιβασμός και συμμετοχή στη Super League 2, κανένα άλλο περιθώριο δεν έχει. Και αυτή η πίεση που έχει και θα βγει για την ΑΕΛ Novibet πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ. Δεν υπάρχουν προβλήματα όσο αφορά τραυματίες και όλα τα υπόλοιπα. Οι γνωστοί απόντες που ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια με τα θέματα που είχαν, το ίδιο θα έχουμε και τώρα. Όμως δεν ξέρω πώς θέλει να γίνει και μια διαχείριση και από πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαχείριση. Γιατί είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι τα play out ολοκληρώνονται μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτή που θα πάμε μέχρι την Παρασκευή που θα μας έρθει και το Σάββατο το επόμενο, και μετά την άλλη Πέμπτη θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία των play out, θα έχει ολοκληρωθεί και τα παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ όπως και των υπόλοιπων ομάδων, να δούμε τι θα γίνει τελικά και αν αυτή η πολύ άσχημη, πολύ κακή χρονιά έχει αίσιο τέλος με εξασφάλιση παραμονής για τον Αστέρα Άκτορ και όχι περισσότερα προβλήματα για την συνέχεια. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση της αποστολής που μπορεί να μην γίνει κιόλας, το έχει και σαγούρι ο Αστέρας Άκτορ αυτό, το τηρεί αρκετό καιρό, με τον Αντωνόπουλο να θέλει έτσι να έχει αυτή τη φρεσκάδα η ομάδα που έδειξε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και είναι και εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε, να έχει φρεσκάδα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ, και οι παίκτες να μην δείχνουν και να μην βγάζουν σημάδια κόπωσης, κούρασης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό στην συνέχεια και τώρα στο κρίσιμο σημείο στην τελική ευθεία, γιατί υπάρχουν και αρκετοί παίκτες στο ρόστερ που μπορούν να αντικαταστήσουν άλλους για να μπορέσει η ομάδα να εξασφαλίσει τον στόχο που έχει, είναι η παραμονή και τίποτε άλλο. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα παιχνίδια που θα γίνουν για τα play-off, play-out και 1-4, 5-8 για τα play-off και για τις θέσεις 9-14 στα play-out. Θα ξεκινήσουμε από τα play out, αφού εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Άκτορ που θα ξεκινήσει αύριο στις 5 η ώρα, θα γίνει το Πανσεραϊκός Κηφισιά, 4 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 4 η ώρα στις Σέρες, και εδώ τεράστιο και μεγάλο το ενδιαφέρον. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας για τον Πανσεραϊκό, θέλει να κερδίσει το μάτς αυτό. Δεν τα πάει καλά στην έδρα του ο Πανσεραϊκός, αυτό είναι δεδομένο και γεγονός, και δυσκολεύεται, και φυσικά δεν θα τη χαρακτηρίζει αδιάφορη, θέλει κάτι ακόμα για να το εξασφαλίσει αυτό, άρα μόνο αδιάφορη δεν θα είναι κατ' εμέ στο παιχνίδι στις Σέρες. 5 η ώρα το ΑΕΛ Novibet Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 ο Ατρόμητος θα παίξει με τον Πανετολικό, τον Πανετολικό που καίγεται. Ο Πανετολικός έχει μπλέξει περιπέτειες, αν χάσει από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αύριο, τότε θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί ο Πανετολικός θα παίξει τις 3 τελευταίες αγωνιστικές μετά από αυτή με τον Πανατρόμητο με ομάδες που παίζουν την κατηγορία. Θα υποδεχθεί λοιπόν την ΑΕΛ Novibet την επόμενη αγωνιστική ο Πανετολικός, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες και θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορο στο Αγρίνιο. Καταλαβαίνετε όλοι ότι ο Πανετολικός έχει όχι απλά δύσκολο πρόγραμμα, έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, και αν δεν πάρει βαθμό ή βαθμούς στο Περιστέρι θα μπλέξει ακόμα περισσότερο, είναι ήδη μπλεγμένος. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τα play out που θα γίνουν αύριο Σάββατο και είναι η 7η αγωνιστική για τα play out, οδεύοντας προς το τέλος με 4 αγωνιστικές μαζί με την 7η αυτή να απομένουν για να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Πάμε τώρα την Κυριακή και τα παιχνίδια που θα γίνουν για τα 5-8, που είναι αδιάφορα βαθμολογικά, απλά γίνονται για να γίνουν τα παιχνίδια. Θα πάμε ανάποδα τώρα στα παιχνίδια που είχαν γίνει. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη που είχε κερδίσει στο Παγκρίτιο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό, Άρης Όφη. Βόλος Λεβαδιακός, και αυτό το μάτς την ίδια ώρα στις 5, με
την ομάδα του Βόλου που είχε τηθεί με μεγάλο σκορ, το 5-2 που είχαμε στη Λιβαδιά, να θέλει να πάρει μια νίκη γοήτρου ο Βόλος απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός για την ιστορία του θέλει να τερματίσει την πέμπτη θέση και θα το παλέψει μέχρι το τέλος. Αυτά είναι και τα παιχνίδια για τα play-off 5-8, τέταρτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική όμως έχουμε και για τα play-off 1-4. Εδώ είναι τα λεφτά όλα, αν θέλετε να το πω έτσι. Κρίνεται το πρωτάθλημα στα τελευταία μάτσα για τα play-off 1-4, που τώρα έχουμε μπει στην τέταρτη αγωνιστική και μετά από αυτή θα υπάρχουν άλλες δύο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όμως είναι κρίσιμη αυτή η τέταρτη αγωνιστική, αφού η ΑΕΚ που είναι πρωτοπόρος και με διαφορά 6 βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30 διαώρα και τα δύο παιχνίδια, και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η ΑΕΚ υποδέχεται λοιπόν τον Παναθηναϊκό με νίκη, παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα αφού θα απομένουν δύο παιχνίδια ακόμα και θα έχει 6 βαθμούς διαφορά. Όμως οι ισοβαθμίες δεν είναι όλες με την ΑΕΚ. Αυτή είναι η διαφορά και η σημασία που θέλουν να εκμεταλλευτούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, αν έρθει σώπαλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, τέλος, το πρωτάθλημα πάει στην ΑΕΚ και μετά γίνεται η μάχη για τη δεύτερη θέση και την τρίτη και την τέταρτη. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν όλα την Κυριακή μετά την τέταρτη αγωνιστική. Θα υπάρχει δρόμος και στη συνέχεια για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές και θα πάμε οριακά. Θα πάμε οριακά, μάλλον μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να παίζεται το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω και αυτό βλέπω. Θα το δούμε. Μια γρήγορη ματιά στη βαθμολογία, στην κορφή, στη μέση και στο τέλος της πρώτης κατηγορίας, στη Super League 1, για να έχετε και μια εικόνα για όσους δεν τα παρακολουθείτε από κοντά και έχετε κάποια κενά, να το πω έτσι. Η ΑΕΚ είναι στους 67 βαθμούς για το 1-4, 61 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, δύο ομάδες λοιπόν με 6 βαθμούς διαφορά από την πρώτη ΑΕΚ που είναι στους 67, ο Παναθηναϊκός έχει 51, είναι πολύ πίσω, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα άλλο από την τέταρτη θέση, όπου σε αυτή θα καταλήξει το τέλος. Άρα δεν έχει μαθηματικά τελειώσει τίποτα για την πρώτη θέση, τη δεύτερη και την τρίτη. Ενώ πάμε τώρα στην διαδικασία των 5-8, που είπαμε εδώ δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο, μόνο ποια θα τερματίσει την πέμπτη θέση. Αυτό θέλουμε να δούμε, ποια ομάδα θα το καταφέρει. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, ο Άρης 22, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17. Η μάχη του Λεβαδιακού με τον Άρη από ό,τι φαίνεται για την πέμπτη θέση, που θα είναι έτσι τιμητική απλά και τίποτε άλλο. Ενώ πάμε και στα play out, όπως έχουμε πει, ο Αστέρας που είναι αυτή τη στιγμή προτελευταίος έχει 28 βαθμούς, η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι τελευταία και έχει 25, παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Σίγουρα δεν θέλει ο Αστέρας να κερδίσει η ΑΕΛ Νόβιμπετ και να πάνε μαζί στους 28 βαθμούς. Βέβαια έχει το πλεονέκτημα ο Αστέρας απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, αλλά αυτό το πλεονέκτημα δεν λέει κάτι. Ανάλογα τι θα γίνει με τον Πανσεραϊκό που είναι στους 28 μαζί με τον Αστέρα Άκτορα, αλλά πλεονεκτεί στην ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός εδώ. Αλλά θα παίξει και εδώ ο Πανσεραϊκός στην Τρίπολη, έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε. Την Τρίτη ο Πανετολικός έχει 31, είναι λίγο πάνω από τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Άκτορα, όχι λίγο, 3 βαθμούς. Η Κηφισιάνη στους 34 είναι πιο σίγουρη, είναι 6 βαθμούς πάνω από Πανσεραϊκό και Αστέρα, και στους 40 βαθμούς και του χρόνου στην Super League 1 ο Ατρόμητος έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Βαθμολογικά, το τονίζω πάλι, βαθμολογικά αδιάφορος. Αυτή ήταν και η βαθμολογία. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει, που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να δούμε τώρα τα νέα της Καλαμάτας Μαύρης Θύελλας, που θα έλεγα ότι είναι αρνητικά, έτσι, όσο αφορά το γήπεδο, τα γηπεδικά, γιατί είχαμε τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Θανάση Βασιλόπουλο, να τοποθετείται για τις εργασίες που θα γίνουν στο δημοτικό στάδιο, αφού όπως ανέφερε χθες 7 Μαΐου έγινε έκτακτη Δημοτική Επιτροπή και σήμερα θα γίνει υποβολή της μελέτης. Θέλει να πιστεύει, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ότι σε μία εβδομάδα θα απαντήσει στο Υπουργείο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα χρειαστούν 4 μήνες για να είναι τα πάντα έτοιμα. Άρα πότε θα τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες? Και αναφέροντας και ο Δήμαρχος το ότι γνωρίζετε κι εσείς, ο ίδιος ο Δήμαρχος το λέει αυτό, ότι οι χρόνοι στο δημόσιο είναι τραγικοί αρκετές φορές, και το λέει ο Δήμαρχος αυτό, που είναι εμπλεκόμενος και αυτός σε αυτή τη διαδικασία, στην διαδικασία των χαρτιών και όλες αυτές τις καθυστέρηση που υπάρχει σε θέματα να τρέξουν κάποια έργα. Αν πούμε ότι τέλος Μάη θα έχουν τελειώσει οι διαδικασίες αυτές, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρη δηλαδή, ίσως είναι έτοιμο το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, και καταφέρει η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, να μπει στο σπίτι της για να έχει και άλλη δυναμική η Καλαμάτα, που όπως είπαμε, το ξέρετε και από χθες, τα έχουμε αναφέρει και τις επίσημες ανακοινώσεις για τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, για τον γενικό αρχηγό, team manager, τον Ντανιέλ Μπατίστα, και τη στελέχωση που αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται. Βέβαια υπάρχει καθυστέρηση, αυτό είναι γεγονός, το ξεσκαρτάρισμα όπως λέμε, στην παραμονή κάποιων παικτών και σε αυτούς που πρέπει να φύγουν, για να αρχίσουν να γίνονται και μεταγραφές, αν δεν ξεκαθαριστεί η κατάσταση σε αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους ή θέλουν να λυθούν κάποια συμβόλαια. Κάποιοι που δεν θέλουν η διοίκηση να τους κρατήσει, θα βρουν τη λύση. Υπάρχει και το οικονομικό που ακόμα δεν έχει διευθετηθεί, περιμένουν να έρθουν και τα χρήματα να εξοφληθούν άπαντες, και μιλάμε για το πρίμα ανόδου, για τα τελευταία έτσι κομμάτια της μισθοδοσίας και των δόσεων των παικτών από την περσινή χρονιά. Θα ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, απλά είναι διαδικαστικό από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς, και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή με τις πληρωμές για να μπει στη νέα σεζόν, όπου ξεκινάνε άλλα δεδομένα, άλλα οικονομικά θέματα, για να μπουν προκαταβολές, για να πάρθουν παίκτες, να υπάρχουν έτσι κάποια χρήματα στο ταμείο για να μπορεί η ομάδα να κινείται άμεσα και στις προκαταβολές και σε άλλες υποχρεώσεις, και πολλά πολλά που πρέπει να συμβούν, γιατί η ομάδα, μην το ξεχνάτε, μην το βγάζετε εκτός, θα παίξει Super League 1, δεν είναι Super League 2, δεν είναι, τα πάμε τελείως διαφορετικά, η μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Άρα κινείται προς τα εκεί, τρέχουν και πρέπει να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ άπαντες όσοι ασχολούνται με την ομάδα της Καλαμάτας, και είναι έμισθοι, πληρώνονται, είναι υπεύθυνοι με πόστα και τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να καθίσεις πουθενά και να είσαι αδιάφορος, πρέπει να είσαι stand-by για οτιδήποτε γίνεται.

Τώρα μπορούμε και εμείς να ραδιάσουμε ονόματα που τα διαβάζετε κι εσείς όσο αφορά την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα εννοώ. Παίκτες που μπορεί να έρθουν, είναι υπόψη, κάνουν ράν, αλλά νομίζω και ξαναλέω, το είπα και χθες για όσους μας ακούν και ό,τι ξέρω μας ακούν στη Μεσσηνία και την Καλαμάτα, τα ονόματα που γράφονται και ακούγονται νωρίς συνήθως καίγονται, να το ξέρετε αυτό στα μεταγραφικά. Θα έρθουν οι παίκτες που δεν έχουν γραφτεί καθόλου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι. Θυμηθείτε τι σας λέω. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές και εμείς εδώ στην Τρίπολη με τον Αστέρα και τις μεταγραφές. Είναι πλέον 20 χρόνια που ο Αστέρας παίζει σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε εμπειρία, έχει και ο Αστέρας εμπειρία. Και η Καλαμάτα, τώρα που είναι νεοφώτιστη, μην παρασύρει τον κόσμο έτσι. Του παρασύρουν τον κόσμο κάποια δημοσιεύματα ονομάτων μεγάλων ή μικρότερων ή έτσι κι αλλιώς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, ενώ δεν θα έχει ακουστεί, και αυτό είναι μια τακτική που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Είναι και ένα ερωτηματικό βέβαια, ποιος κάνει τις μεταγραφές, ο προπονητής με ποιον, με τους υπεύθυνους της ομάδας, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό ή έχει ξεκαθαριστεί και δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά αυτά πρέπει να τρέχουν και να είναι σε επαφές ήδη. Γιατί οι παίκτες που ενδιαφέρουν μια ομάδα πρέπει να μιλάει ο υπεύθυνος, ο προπονητής ή ο team manager, ο τεχνικός διευθυντής, ο διευθυντής της ομάδας. Τέλος πάντων, ο υπεύθυνος μεταγραφών, δεν ξέρω πώς το έχουν ορίσει εκεί και πώς θα το κάνει η Καλαμάτα. Όμως από τώρα πρέπει να μιλάει με παίκτες, να βρίσκει και να ψάχνει αυτά που έχει δώσει ο προπονητής, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, το τι χρειάζεται. Αν δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, πρέπει γρήγορα να συμβούν όλα αυτά, γιατί ο χρόνος μπορεί να είναι πολλής, να φαίνεται ότι είναι πολλής. Όταν ξεκινήσει όμως η προετοιμασία, που θα είναι στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιούλη, τότε πρέπει να έχουν πάρθει οι παίκτες, να είναι όλοι εδώ, να έχει κανονιστεί το πλάνο της προετοιμασίας, τα φιλικά παιχνίδια, πολλά πράγματα. Πάρα πολλά που, αν καθίσουμε και τα παριθμίσουμε, θα τελειώσουμε τρεις εκπομπές εδώ. Τι πρέπει να γίνει για να είναι έτοιμη μια ομάδα όταν θα μπει στην προετοιμασία της και πώς πρέπει να είναι τα πράγματα.

Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στα παιχνίδια revenge για το Europa League αλλά και για το Conference League, αφού έχουμε πλέον τα ζευγάρια των δύο τελικών. Ο μεγάλος τελικός είναι του Champions League, βέβαια 30 Μαΐου, όμως υπάρχουν νωρίτερα, έτσι γίνεται παραδοσιακά, και ο τελικός του Europa League 20 Μαΐου, και στις 27 Μαΐου Τετάρτη, πριν από τον τελικό του Champions League, έχουμε τον τελικό του Conference League. Να δούμε λοιπόν ποιες ομάδες θα παίξουν στους τελικούς για τις διοργανώσεις του Europa League, αφού η Aston Villa συνέτριψε, έτσι θα το χαρακτηρίσω και κυριολεκτό, την Nottingham με 4-0 σε ένα φοβερό παιχνίδι από την Aston Villa, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν φάνταζε και δεν έδειχνε ότι θα πάει έτσι η ιστορία. 4-0 λοιπόν η Aston Villa την Nottingham του Βαγγέλη Μαρινά, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες, διαβάζω ότι προχωράει και μπορεί να πάρει και τον τίτλο του Europa League η Aston Villa, γιατί θα έχουν καλύτερες κληρώσεις οι ελληνικές ομάδες, κυρίως η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη για να παίξει προκριματικά για το Champions League, μιλάμε. Αυτό είναι το θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Freiburg, που θα είναι η αντίπαλος της Aston Villa, έπαιξε με την Braga, την ομάδα της Πορτογαλίας, και ανέτρεψε το σκορ που είχε στο πρώτο μάτς. Κέρδισε με 3-1 λοιπόν η Freiburg την Braga, την Πορτογαλική, και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Europa League. Aston Villa Freiburg λοιπόν 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League. Στην τελευταία διοργάνωση ευρωπαϊκή, που είναι το Conference League, έχουμε δύο ομάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει τελικό, δεν έχουν ξαναφανταστεί ότι μπορεί να πάνε σε τελικό και το κατάφεραν. Η μία είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν αντίπαλος της ΑΕΚ, και δυστυχώς η ΑΕΚ, ενώ της είχε βάλει τα 3 γκολ, δέχτηκε ένα τέρμα και αποκλείστηκε, και πονάει πολύ νομίζω αυτό. Μπορεί η ΑΕΚ να ήταν αυτή τη στιγμή στον τελικό του Conference League και να είχε έτσι διπλό ταμπλό, και το πρωτάθλημα που διεκδικεί, αλλά και να παίξει σε τελικό του Conference League. Βλέπετε ότι το Conference League δίνει ευκαιρία σε ομάδες σταχτοπούτες, σε ομάδες που δεν φαντάζονταν ποτέ ότι μπορεί να πάρουν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, να βρεθούν εκεί και να το διεκδικήσουν. Η Ράγιο Βαγεκάνο λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace. Η Στράσβουργκ απέκλεισε η Ράγιο Βαγεκάνο με δεύτερη νίκη μέσα στο Στρασβούργο, τη γαλλική ομάδα, και η Crystal Palace νίκησε και απέκλεισε τη Σακτάρ, την ομάδα της Ουκρανίας, που εντάξει έχει τα θέματά της, αλλά έφτασε πάλι να παίζει με τελικά και να διεκδικεί εισιτήριο τελικό. Όταν λέμε τα θέματά της, έχει πόλεμο η Ουκρανία, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ και 2-3 χρόνια κάπου εκεί έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά η Σακτάρ συνεχίζει κανονικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 27 Μαΐου λοιπόν ο τελικός, Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace, και εδώ ανοιχτός για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Red Bull Arena στη Λειψία, στη Γερμανία λοιπόν, Red Bull Arena στη Λειψία, θα έχουμε τον τελικό του Conference League για την σεζόν 2025-26.

Πάμε στα μπασκετικά μας όμως, αφού είπα και στην εισαγωγή μου, θα το ξαναπώ. Η Βασίλισσα, η ΑΕΚ, νίκησε τη Μάλαγα με 78-65 και όχι απλά τη νίκησε, έκανε εκπληκτική εμφάνιση, πάει αύριο να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Η εμφάνισή της ήταν για σεμινάριο, η έδρα για την Μπανταλώνα, μιλάμε στην Μπανταλώνα γίνονται τα παιχνίδια, λίγο μακριά από την Βαρκελόνη, απέναντι στη Μάλαγα που η Ουνικάχα δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ. Θα παίξει λοιπόν η Βασίλισσα ΑΕΚ στον τελικό απέναντι στη Ρίτα Σβίνλιους και θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Μεγαλειώδη εμφάνιση, τσέκαρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο λοιπόν για την ΑΕΚ, που έπαιξε άμυνα για σεμινάριο με τις εντολές του Σάκοτα. Λουσαν Σάκοτα, φοβερός και τρομερός, μεγάλη έτσι μορφή. Πρωταγωνιστές ήταν οι Μπάρτλεϊ και Νάνα Λία, αλλά και ο Λεκαβίτσιους που έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρίτα Σβίνλιους λοιπόν απέκλεισε την Τενερίφη νωρίτερα και θα είναι η αντίπαλος αύριο της ΑΕΚ. Το μάτς αυτό για το Champions League Basketball, ο τελικός, θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα στην Μπανταλώνα, εκεί διεξάγεται το Final Four και αύριο θα γίνει ο τελικός. Η ΑΕΚ που είχε πάνω από 800 φίλους της που έδωσαν το παρόν στην Μπανταλώνα και τώρα όλοι ψάχνουν εισιτήρια, τσάρτερ για να βρεθούν αύριο στο μεγάλο τελικό. Θα είναι πάνω από 1500 από ό,τι γνωρίζουμε οι φίλοι της ΑΕΚ και ίσως δούμε ένα νούμερο τρελό, γιατί υπάρχει μια παράνοια και μια πολύ μεγάλη θέληση να βρεθεί ο κόσμος στο πλευρό της Βασίλισσας της ΑΕΚ για να κατακτήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο, έστω και αν αυτό είναι το Champions League και δεν είναι Ευρωλίγκα, αλλά έχει την αξία του και το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένη διοργάνωση.

Συνεχίζουμε, παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε Ευρωλίγκα. Σήμερα η μεγάλη μέρα, ο Άταμαν δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει, θα αποβληθεί πάλι, θα έχουμε φασαρίες, θα κάνει θαράνι, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πω εγώ. Εγώ θέλω να πάρει το παιχνίδι και να γίνει το 3-1. Γιατί αν δεν γίνει το 3-1 και πάμε στο 2-2, τότε χαιρετίσματα στις μαγκούρες, έλεγε ο παππούς μου. Ξέρεις μαγκούρες, έτσι, μπράβο Γιώργο. Χαιρετίσματα στις μαγκούρες λοιπόν, αν δεν καταφέρει ο Άταμαν και η ομάδα του Παναθηναϊκού να νικήσει τη Βαλένθια σήμερα και να κάνει το 3-1 και να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Ιτήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με 91-87, είδαμε εκεί στο τέλος ότι μπορούσε ο Παναθηναϊκός ακόμα και το παιχνίδι να το πάρει, δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά όμως, και αν κάνει πάλι ένα κακό ξεκίνημα, αυτό ίσως του κοστίσει, πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός την άμυνα, να εσκληρύνει και όχι αυτό το light παίξιμο και το μπαίνω μέσα και καλά εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός, γιατί εγώ αυτό είδα στο παιχνίδι που έγινε στο ΆΚΑ εδώ, με διαφορά καμία σχέση με τα δύο παιχνίδια που έδωσε στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν χωρίς τον Κώστας Λούκα, γνωστό αυτό, ενώ από τους Ισπανούς είχαμε τον Αροστέγγι, τον Τσάμπι Λόπεδ Αροστέγγι, που έπαθε ζημιά και δεν θα αγωνιστεί. Αλλά ούτε και ο αρχηγός, ο Χωσέ Πουέρτο, θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ, όπως είπε ο προπονητής, ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τώρα η ατμόσφαιρα, όλο αυτό πρέπει να οθήσει, να σπρώξει τον Παναθηναϊκό να κερδίσει και να τελειώσει τη σειρά εδώ. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. 9 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center Arena, εκεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί η μεγάλη αυτή αναμέτρηση. Νωρίτερα, 8 η ώρα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Κάουνας. Η Ζάλγκυρης θα υποδεχθεί τη Φενέρ. Θα παίξει πάλι μάλλον με τη Φενέρ, γιατί η Φενέρ έχει παραμείνει εκεί για το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των αγώνων. Η τέταρτη αγωνιστική και τέταρτο game, τέταρτο παιχνίδι. Η Φενέρ, αν κερδίσει, παίρνει και αυτή το εισιτήριο και μπορεί, από ό,τι φαίνεται, εκτός από τον Ολυμπιακό που έκανε σκούπα και με το 3-0, από ό,τι βλέπω, γιατί η Ρεάλ χθες κέρδισε και έκανε το 3-1 και πήρε το εισιτήριο απέναντι στη Χάπουελ, θα έχουμε και τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό με 3-1 και 3-1 να βρεθεί και να κλείσει τετράδα για το Final Four. Έτσι ελπίζω, έτσι ευελπιστώ, έτσι το βλέπω. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί είναι μπάσκετ, ένα σούτ, ένα τρίποντο, ένα λάθος μπορεί να αλλάξει όλη την κατάσταση, γιατί όπως βλέπουμε πάνε οριακά όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια πάνε οριακά και είναι υψηλού επίπεδου αγώνες. 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο Telecom Center.

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση για Παρασκευή 8 Μαΐου και μπροστά μας Σαββατοκύριακο και την ώρα να είναι 11 και 51 πρώτα λεπτά με την Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική στο ποδόσφαιρο που υπάρχουν τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Είναι δύο όμιλοι, ο πρώτος και ο δεύτερος που παίζουν σε αυτά τα μπαράζ ανόδου. Στον πρώτο όμιλο είναι ομάδες από τον πρώτο και δεύτερο και όμιλο και έχουμε τρίτο και τέταρτο όμιλο για τις υπόλοιπες, μάλλον είναι τρεις όμιλοι και τρεις και είναι οι τρεις πρώτες ομάδες. Θα σας πούμε τα παιχνίδια, ενώ βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνιστική τιμωρία για την ομάδα του Πύργου για ρήψη μπουκαλιών στον αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης με απόφαση σήμερα της Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας της ΔΕΑΒ. Τιμώρησε την ομάδα του Πύργου που παίζει ένα μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή ο Πύργος. Αυτό έγινε Τετάρτη, η απόφαση διαβάζω σήμερα, Τετάρτη έγινε, όχι σήμερα, Παρασκευή. Η ποινή της μίας αγωνιστικής για παρουσία φιλάθλων σε εντός έδρας αγώνα. Η αφορμή στάθηκε, όπως είπαμε, η εξφεδόν εισιτριών μπουκαλιών από τη θύρα 5 στον πάγκο του Άρη Πετρούπολης και από ό,τι ξέρουμε η απόφαση θα εκτίσει την ποινή τώρα άμεσα στο παιχνίδι με τη Ζάγκυνθο. Θα όμως η ομάδα του Πύργου έχει ασκήσει έφεση να εκτίσει την ποινή την επόμενη σεζόν και δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να ισχύσει ή αν μπορεί να συμβεί. Πάντως αν ισχύσει μία συνάντηση χωρίς παρουσία σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση μετέχει ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών, έτσι αναφέρει. Τώρα είναι λίγο διφορούμενο αυτό, δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρθει. Υπάρχει και ένσταση, δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα γίνουν και κλεισμένο το θυρών το μάτσα του ΠΑΣ Πύργος με την Ζάκυνθο. Στα παιχνίδια λοιπόν που θα γίνουν και για τον δεύτερο όμιλο έχουμε Άρης Πετρούπολης Εθνικός Κυριακή 4 η ώρα, την ίδια ώρα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο, τον όμιλο που είναι κοντά σε εμάς στην περιφέρειά μας, ενώ για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν για τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 την Κυριακή και τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου ο Πανθρακικός με την Ελασσόνα. Ο Πανθρακικός που αν κερδίσει το παιχνίδι αυτό ήδη έχει εξασφαλίσει και μισοπαλία νομίζω την άνοδο, είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει άνοδο ο Πανθρακικός. Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, το άλλο παιχνίδι στον πρώτο όμιλο και τα τέσσερα παιχνίδια και του πρώτου αλλά και του δεύτερου ομίλου θα ξεκινήσουν Κυριακή στις 4 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική των αγώνων μπαράζ για την Super League 2 από τη Γάμα Εθνική. Αυτά και για σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για την συμμετοχή μέσα στην εβδομάδα και την παρακολούθηση Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για την συμμετοχή μέσα στην εβδομάδα και την

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχρειας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρθ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12 μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της ημέρας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κρονάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τη μία. Σήμερα θα είμαστε μαζί σας στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Μας ακούτε λοιπόν από αυτές τις συχνότητες. Οι υπόλοιποι εκτός νομού, όπου και αν βρίσκεστε, σε ολόκληρο τον κόσμο μας ακούτε από το διαδίκτυο. Πολύ εύκολα, αν κάνετε μια αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να βρείτε αρκετές πλατφόρμες ακρόασης. Η παρένεσή μας είναι να επιλέξετε την ΕΡΤ ΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Τέλος πάντων, όποια και αν επιλέξετε, μας ακούτε και επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους. Τηλεφωνικά 2721095300 και 2721095301. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Μέσω των social media επίσης μας δίνεται η δυνατότητα της επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο X, μας βρίσκεται στο Instagram, μας βρίσκεται στο Facebook. Και θα ξεκινήσω σήμερα και έχω την αίσθηση ότι οι προσκεκλημένοι μας θα καταφέρουν να μας αφήσουν πολύ ωραία αρώματα. Τώρα θα μου πείτε πώς θα φτάσουν τα αρώματα της ελληνικής φύσης μέσω των ερτζιανών. Με λίγη καλή διάθεση θα φτάσουν, γιατί όταν είναι αγνά, νομίζω ότι μας ξυπνάνε μνήμες, και επειδή τα αρώματα είναι χαραγμένα στη μνήμη μας, όλοι έχουμε βιώματα από βότανα και από χόρτα της περιοχής της Μεσσηνίας ή όποιας άλλης περιοχής μεγαλώσαμε. Σήμερα φιλοξενώ εδώ τους Λατζουνάτο Herbs. Το Λατζουνάτο είναι χωριό. Το Herbs είναι τα βότανα. Και είναι η Αλεξάνδρα και ο Χαράλαμπος. Η Αλεξάνδρα Σπυροπούλου, καλώς ήρθες Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Και ο Χαράλαμπος Μακροκάνης, καλώς ήρθες Χαράλαμπε.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Λοιπόν, τα παιδιά έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει ένα αγροτικό οικοτεχνικό εγχείρημα στη Μεσσηνία και έχουν κάνει προσπάθειες να γίνουν γνωστά τα βιολογικά ελληνικά βότανα. Η ρίγανή τους δε, επειδή τη χρησιμοποιώ και τα υπόλοιπα βότανα, έχω να σας πω ότι είναι πασίγνωστη μέχρι την Αυστραλία.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Λοιπόν, πίσω από το μπραντ θα δούμε σήμερα τι κρύβεται, ποια είναι τα μυστικά, και βέβαια θα μας βοηθήσουν να πάμε έτσι νοερά εμείς στο Λατζουνάτο Τριφυλίας. Ποιος από τους δύο κατάγεται το Λατζουνάτο?
2: Εγώ.
1: Έτσι.
2: Είναι η μητέρα
1: Αλεξάνδρα.
2: Μου. Ναι. Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, να φανταστώ ότι παιδικά χρόνια και αναμνήσεις και λοιπά, εκεί.
2: Εκεί. Κάθε καλοκαίρι, με το που τελείωνε το σχολείο, μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι να ξαναξεκινήσει, εκεί με τη γιαγιά, τον παππού, παραδοσιακά. Mm. Ρίγανες μέσα, αναμνήσεις, τα πάντα.
1: Βέβαια.
2: Τα πάντα.
1: Και ο Χαράλαμπος ήρθε ερωτικός μετανάστης.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ από πού μας φέρνεις μνήμες?
3: Εγώ από Κυπαρισία, mm-hmm. ένα χωριό λίγο έξω από την Κυπαρισία, τους Αρμενιούς. Εντάξει, όχι τόσο μικρό όσο το Λατζουνάτο, το χωριό. Εντάξει, και πιο κοντά στην Κυπαρισία, άλλωστε. Mm. Αλλά με το Λατζουνάτο συνδέομαι αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Λόγω και με την Αλεξάνδρα ότι είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί.
1: Μάλιστα.
3: Πηγαίνω δηλαδή στο Λατζουνάτο σίγουρα 12 χρόνια.
1: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, το Λατζουνάτο σας κέρδισε και σας έκανε να δημιουργήσετε εκεί τη βάση σας. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν έγινε τυχαία, μάλλον έγινε γιατί το χωριό βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 700 μέτρων και είναι στα ορεινά της Τριφυλίας.
2: Σωστά, σωστά. Είχαμε πολύ μεγάλη αγάπη γενικά για το χωριό και θέλαμε κάπως να το κάνουμε και πιο ευρέως γνωστό και το χωριό μας, αλλά και τα βότανα που έχει, και να το κάνουμε επαγγελματικά όλο αυτό. Ναι. Να το δείξουμε στον κόσμο προς τα έξω.
1: Θα τα πούμε όλα. Πείτε μου, παιδιά, πριν αποφασίσετε να στραφείτε σε αυτό το κομμάτι, επαγγελματικά τι κάνατε, τι είχατε στο μυαλό σας, Χαράλαμπε?
3: Στην αρχή, πρέπει να το πιάσουμε πιο πριν, σπουδάζαμε.
1: Ναι.
3: Εγώ στην Αθήνα, η Αλεξάρα...
1: Τη σχολή.
3: Εγώ έχω τελειώσει ένα ΙΕΚ προπονητικής, καμία σχέση με τα
1: βότανα. Ναι.
3: Και η Αλεξάνδρα έχει τελειώσει ιδιωτολογία εδώ στην Καλαμάτα.
1: Μάλιστα. Α,
2: εδώ, στο πρώην ΤΕΗ.
1: Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
3: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ με τη διατροφολογία...
2: Κάπως μια σχέση, αλλά αγροτικά δεν γνώριζα.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στο πώς ξεκίνησε η ιδέα να μετασχηματίζεται σε πράξη. Δηλαδή, ωραία, αρχικά υπήρχε η ιδέα. Πώς ήρθε η ιδέα, Αλεξάνδρα, να πάμε μετά στην πράξη?
2: Ήταν τελείως αυθόρμητο αρχικά. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου, γιατί νομίζω ότι αν μπαίναμε στη διαδικασία της σκέψης, το πώς θα το κάνουμε, πώς θα το υλοποιήσουμε, νομίζω δεν θα το κάναμε ποτέ. Πηγαίναμε γενικά τα καλοκαίρια και μαζεύαμε και λέμε, ρε εσύ, δεν το κάνουμε επαγγελματικά, γιατί αυτό που καλλιεργούμε, αυτό που μαζεύουμε, είναι μοναδικό. Και έτσι το ξεκινήσαμε, τελείως αυθόρμητα.
1: Τελείως αυθόρμητα.
2: Αυτό.
1: Όταν λέμε, παιδιά, πηγαίνατε, μαζεύατε, για δική σας χρήση.
2: Για δική μας, ναι.
1: Και φυτά που τα βρίσκατε στο βουνό εκεί.
2: Ναι, εκεί στο χωριό.
3: Ήμασταν και τυχεροί, βέβαια, γιατί ο παππούς της Αλεξάνδρας, επειδή είχε ζώα, έχει αρκετά χωράφια. Και εκεί. Τα χωράφια, μέσα στα ίδια χωράφια, φύεται από μόνη της η ρίγανη. Και πηγαίναμε στα χωράφια του παππού με τη γιαγιά, μαζεύαμε. Δηλαδή, αυτό το έχω προλάβει και εγώ λίγο.
2: Ναι. Γενικά, το χωριό έχει πάρα πολύ ρίγανη. Πάρα πολύ. Είναι σήμα κατά τεθέν η ρίγανη.
1: Το έχουμε καταλάβει. Όσοι έχουμε γευτεί αυτή τη ρίγανη, πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι ολόκληρη η ελληνική επαρχία έχει υπέροχες μυρωδιές, υπέροχα βότανα. Η ρίγανη, η δική σας, έχει τελείως ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Και η ρίγανη του Ταϊγέτου επίσης, άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι, και αυτή έντονη, και αυτή πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα, ρίγανη, χαμομήλι, τσάι του βουνού, λαδανιά.
2: Ναι.
1: Τι είναι η λαδανιά? Μου τη φέρατε κιόλα σήμερα εδώ τη λαδανιά. Δεν την έχω ξαναδεί και δεν την έχω ξανακούσει ποτέ μου. Να ξεκινήσουμε με τη λαδανιά, λοιπόν.
2: Ναι.
3: Κι όμως τη λαδανιά, λέτε, δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ? Όλοι.
1: Όλοι την έχουμε, αλλά δεν ξέρω.
3: Όλοι την έχουν ξαναδεί τη λαδανιά. Όλοι γνωρίζουν ποιο φυτό είναι, απλά δεν τους πάει το μυαλό.
2: Δεν έχουν τόση σημασία.
1: Ναι.
3: Είναι, αν μπορούμε να το πούμε, το άγριο τριαντάφυλλο. Είναι ένα φυτό το οποίο και αυτό φύεται σε αρκετά βουνά και είναι πάρα πολύ γνωστό στην Κρήτη κυρίως. Όχι όμως τόσο ως αναφέψιμα όπως το κάνουμε εμείς. Κυρίως παίρνουν τη ρητίνη που έχει.
2: Χρησιμοποιείται πιο πολύ στη φαρμακευτική.
1: Στη φαρμακευτική.
2: Ναι, γιατί έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Και θετικά ωφέλη, δηλαδή είναι πολύ αντιοξειδωτική, αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή. Έχει γενικά πάρα πολλά ωφέλη και για πολλές ασθένειες. Εντάξει, αυτό τώρα λέμε γενικά. Και πίνεται ως αφέψιμα. Καταναλώνεται ως αφέψιμα.
1: Ως αφέψιμα.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Με μια ιδιαίτερη γεύση.
1: Με μια ιδιαίτερη γεύση. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Ωραία. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά μου φέρατε, θα το δοκιμάσω και θα πω τις εντυπώσεις μου. Θέλω να δούμε τώρα ότι είπες προηγουμένως, Αλεξάνδρα, είπες, εντάξει, το κάναμε για μας, είχαμε αγάπη για τα βότανα και είπαμε, γιατί δεν το κάνουμε επάγγελμα. Αυτό δεν έγινε εύκολα, να υποθέσω. Δηλαδή δεν θα έπρεπε, φαντάζομαι εγώ, να αποκτήσετε γνώση πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
1: Και πώς ήρθε αυτή η γνώση?
2: Έγινε αυτό επειδή πήραμε ξαφνικά την απόφαση, μπήκαμε στο χορό που λέει, και τα μάθαμε κατά διαδικασία, δηλαδή
1: στην πράξη.
2: Στην πράξη. που γινόντουσαν τα πράγματα. Δηλαδή και το πώς να τα φυτέψουμε, ψάχναμε βιντεάκια, διαβάζαμε βιβλία, ρωτάγαμε γνωστούς γεωπόνους να μας βοηθήσουν, πήραμε τη βοήθειά τους. Και γενικά όλο το κομμάτι της μεταπόλησης, όλο αυτό δεν το γνωρίζαμε, ήταν κάτι ξένο για εμάς. Σιγά σιγά στην πορεία το μάθαμε. Και αυτό.
3: Εντάξει, να πούμε ότι στην αρχή μας βοήθησε και ένας δάσκαλος από τα Φιλιατρά, ο οποίος ήταν η κινητήρια δύναμη, γιατί εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε, αλλά αυτό που λες δεν γνωρίζαμε τα πράγματα.
2: Είχε τη γνώση.
3: Είχε γνώση γιατί καλλιεργούσε πιο πριν από εμάς. Βρεθήκαμε, μιλήσαμε, μας έδωσε πολύ θετικά συναισθήματα για αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε και λέμε... Εδώ είμαστε, okay.
1: Εδώ, κάνουμε, να το κάνουμε.
3: Και ο γεωπόνος μας που και αυτός είναι πολύ θετικός άνθρωπος και
1: μας βοήθησε
3: πάρα πολύ.
1: Προστηρεκτικός.
3: Ναι. Και ξεκινήσαμε στην ουσία να τα καλλιεργούμε και να μαθαίνουμε
2: παράλληλα.
3: Mm-hmm.
1: Είχατε, πώς να το πω τώρα, αστοχία στην αρχή. Υπήρξαν δηλαδή αστοχίες μέχρι που να πείτε ότι... Εντάξει, το προϊόν τώρα αυτό το έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε για να μπούμε στη διαδικασία να το στείλουμε στην αγορά.
3: Ναι.
2: Σίγουρα γίνανε λάθη γιατί δεν γνωρίζαμε.
3: Και γίνονται ακόμα, αλλά τα λάθη δεν σταματάνε ποτέ.
2: Αυτό.
3: Και μέσα από τα λάθη γίνεσαι καλύτερος, μαθαίνεις. Και στην ουσία εμείς ξεκινήσαμε το brand χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αυτή την ποσότητα σαν προϊόν. Ξεκινήσαμε το brand, λέμε θέλουμε να φτιάξουμε αυτό και σιγά σιγά θα το βγάλουμε στην αγορά.
2: Είχαμε την ποιότητα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς.
1: Ξέρετε μόνο ότι έχετε στα χέρια σας κάτι καλό.
3: Ακριβώς. Ξεκινήσαμε μόνο με ένα προϊόν, με τη Ρίγανη, από ένα μαγαζί και σιγά σιγά χτίζοντάς το έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Εξαγωγές σε Ευρώπη και Αυστραλία. Mm-hmm. Καλά τα έχω διαβάσει.
2: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα προϊόντα που φεύγουν στο εξωτερικό. Ρίγανη, χαμομήλι, τσάι του βουνού και τώρα η λαδανιά, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω να δούμε πώς καταφέρατε να βρείτε αγορές εκτός και αν έχετε με κάποιο τρόπο στο μυαλό σας ότι δεν είναι μόνο ένα προϊόν που θα πάρει κάποιος, θα είναι εύγευστο, θα είναι ποιοτικό κλπ. Και θα το βάλει στο φαγητό του ή θα το κάνει αφέψιμα και θα το γευτεί. Αλλά παίρνοντάς το, θέλουμε να αποκτήσει τροποντινά και μία διασύνδεση με τον τόπο, με την παράδοση, με το μικροκλίμα της περιοχής που επηρεάζει το άρωμα των βοτάνων, Αλεξάνδρα.
2: Ναι, σωστά. Ουσιαστικά, σχετικά με την εξαγωγή, ακόμα δεν το έχουμε ψάξει τόσο πολύ, δεν έχουμε μπει τόσο πολύ στην αγορά του εξωτερικού. Σε όσους έχουμε δώσει, μας έχουν βρει. Που αυτό είναι πολύ θετικό, ναι. Είτε έχουν ρίζες από εκεί Παρισία, έτσι από εδώ Μεσσηνία, και μας έχουν βρει και έτσι έχουμε δώσει. Δεν έχουμε ακόμα δηλαδή δικτυωθεί από μόνοι μας να μπούμε να ψάξουμε.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό, ναι. Το ότι σας βρήκανε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Και αυτό το που λες για την ποιότητα, θέλουμε να δείξουμε και από πού είναι, από τη Μεσσηνία, από το χωριό μας, από το Λατζουνάτο, την ποιότητα. Σε αυτό στοχεύουμε. Γι' αυτό δεν στοχεύουμε και τόσο πολύ στην ποσότητα.
1: Στην ποσότητα. Ναι. Θα τα πούμε και τα της ποσότητας. Χαράλαμπε, εσύ θέλω να μου πεις πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση, μπορεί και στα τρία, έτσι, ότι η συλλογή πρέπει να γίνεται με το χέρι.
3: Ναι.
1: Στο ότι πρέπει να ακολουθείτε μία αποξήρανση απολύτως παραδοσιακή. Θυμάμαι, ας πούμε, τις ρίγανες τις κρεμάμε ανάποδα στις τράβες από τα κατόγια κλπ. Και στη μικρή παραγωγή, γιατί είπε και η Αλεξάνδρα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο η παραγωγή, αλλά μας ενδιαφέρει ο στόχος, δηλαδή είναι η ποιότητα και όχι η μαζικότητα.
3: Σίγουρα. Βέβαια, με τις ανάγκες και εμείς ξεκινήσαμε, λέμε θα βάλουμε δύο στρέμματα. Ωραία. Τώρα τα δύο στρέμματα τα έχουμε κάνει πέντε.
1: Πέντε.
3: Αυτό ξεκινήσαμε, Το πιο βασικό από όλα είναι ότι είμαστε δύο άτομα. Mm-hmm. Αν ήταν ένας, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Καλά, εγώ και με δύο δύσκολο το βλέπω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σίγουρα δεν βάζουμε τίποτα πάνω από την ποιότητα. Mm-hmm. Η μηχανική, το να πάω να πάρω μηχανήματα να κάνω τη συλλογή, να πάρω φούρνους για να γίνει αποξήρανση, όλα αυτά υποβαθμίζουν την ποιότητα. Εμείς θέλουμε, αν έχουμε χ ποσότητα, αυτή να είναι στο πικ της ποιότητας και αυτό. Δεν θέλω να δώσω προϊόν και να είναι υποβαθμισμένη ποιότητα.
1: Και όσο φτάσει.
3: Και όσο φτάσει.
1: Όπου φτάσει.
2: Δηλαδή ακριβώς. Η διαδικασία είναι το κόβουμε, την κόβουμε, τα κόβουμε τα βότανα γενικά με το χέρι, τα αποξηραίνουμε όπως είπες και εσύ με παραδοσιακό τρόπο, αυτό που ξέρουμε όλοι που έχουμε στο μυαλό μας, όχι σε φούρνους γιατί χαλάει η ποιότητα όπως είπε και ο Χαράλαμπος, και τα συσκευάζουμε με το χέρι, όλα δηλαδή γίνονται με τα χέρια μας.
3: Όλα, ναι.
1: Παρόλο που μου είπατε ότι πήγατε πολύ συντηρητικά στην αρχή, ωστόσο εγώ θέλω να ρωτήσω, είναι ρίσκο να επενδύει κάποιος στην ελληνική ύπαιθρο?
3: Για πες Αλεξάνδρα.
1: Για πες Αλεξάνδρα.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο ρίσκο μπορώ να πω, γιατί με τα σημερινά δεδομένα πάντα και οικονομικά είναι λίγο δύσκολα, αλλά πρέπει να επενδύσει κάποιος στην ελληνική γη, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο τόπος μας. Βγαίνουν πολύ ωραία βότανα και γενικά πράγματα από τον τόπο μας.
1: Υπάρχει
2: και ειδικά από τη Μεσσηνία.
1: Έτσι, και ειδικά από τη Μεσσηνία. Εγώ... Και ειδικά από την Τριφυλία και ειδικά από την
3: Ωραία. Να προσθέσω ότι είναι ρίσκο μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία. Είσαι μόνος σου, ό,τι κάνεις και όπου φτάσεις.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μια πολιτική, λες, ώστε να ενισχύονται οι άνθρωποι που ασχολούνται.
2: Τους αγρότες, ναι.
3: Η μικρή παραγωγή γίνονται μικρότερη και η μεγάλη μεγαλύτερη.
2: Κάπως έτσι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό επικρατεί και όχι μόνο στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά.
1: Ναι, βέβαια. Υπήρχαν αντιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό, όταν είπατε ότι εμείς θα ασχοληθούμε επαγγελματικά με τα βότανα?
2: Μπορώ να πω ότι δεν υπήρχαν.
1: Όχι,
2: καθόλου. Ίσα ίσα που μας βοήθησαν, μας είπανε προχωρήστε, είμαστε μαζί σας, και έτσι αυτό μας έδωσε και μεγαλύτερη χαρά και έτσι και προχωρήσαμε, γιατί αν υπήρχαν και αυτά τα εμπόδια μπορεί να μην το είχαμε κάνει σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να μην είχατε φτάσει τουλάχιστον να εδραιωθείτε και να το πάρετε τόσο σοβαρά. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια βιολογική καλλιέργεια. Θέλω να δούμε τι σημαίνει στην πράξη, παιδιά, βιολογική καλλιέργεια. Και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί αυτό. Και το λέω γιατί έχω στο μυαλό μου ότι μάλλον τα φυτά, τα βότανα, μπορούν να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες που δεν είναι στο δικό σας το χωράφι. Δεν συμβαίνει στο δικό σας. Συμβαίνει στο διπλανό.
2: Σίγουρα.
3: Ναι,
1: για πες, Χαράλαμπε.
3: Είμαστε... βασικά είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί εκεί που βρίσκονται και τα χωράφια και το χωριό δεν υπάρχουν άλλες καλλιέργειες.
1: Δεν έχετε γείτονες.
3: Άρα από αυτό τον παράγοντα είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Μετά το επόμενο που θα μπορούσε να χαλάσει στην ουσία το βιολογικό είναι ότι γίνονται όλα με το χέρι. Δηλαδή οι πρακτικές που ακολουθούμε, ακόμα και στο ξεβοτάνισμα, κάνουμε με το χέρι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Δεν γίνεται δηλαδή να δεν βάζουμε κάποιο φάρμακο.
2: Γιατί απαγορεύεται.
1: Γιατί απαγορεύεται, ναι, τα βιολογικά. Βέβαια.
3: Και μόνο και μόνο που γίνονται όλα με το χέρι, αυτό μας το κάνει πιο εύκολο εμάς για το βιολογικό. Ούτως ή άλλως δεν χρησιμοποιούμε απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα. Σκαλιστήρι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Ούτε λιπάσματα, ούτε τίποτα. Δεν μπαίνει τίποτα στα βότανα.
1: Ποτίζονται τα βότανα?
3: Μόνο από τη βροχή.
1: Μόνο από τη βροχή,
3: Ναι. Και μόνο όταν είναι, μικρά τα φυτά που αναγκαστικά αν δεν μπουν την περίοδο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, τότε κάνουμε 1-2 ποτίσματα στην ουσία για να πιάσει το φυτό. Κατά τα άλλα, ξηρικά.
1: Ξηρικά. Ποια χρονιά είναι η φετινή που έχετε συνεχόμενη καλλιέργεια?
2: Η τρίτη
1: χρονιά.
3: Νομίζω,
1: η τρίτη χρονιά. Θέλω να δούμε λίγο το πρακτικό. Για παράδειγμα, η Ρίγανη. Mm-hmm. Θα πάρουμε αυτή που είναι πιο γνωστή. Ναι. Και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα, το λέμε. Ξεκινάτε να τη φυτεύετε τον Οκτώβριο.
2: Ναι, αναλόγως πώς θα έχει πάει ο καιρός. Αν έχει πάρα πολλές ζέστες, το τραβάμε Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο.
2: Το πάμε Νοέμβριο.
1: Δεν θέλει ζέστη άρα.
2: Δεν θέλει. Δεν θέλει ζέστη. Γιατί θέλει πολλά ποτίσματα μετά μέχρι να πιάσει.
1: Και ο σπόρος είναι αυτός που έχετε κρατήσει.
2: Δεν είναι σπόρος.
1: Είναι
2: τα νέα φυτά που φυτεύονται, είναι φυτάδια, ναι, δεν είναι σε σπόρο. Και ό,τι ρίχνει το σπόρο της το καλοκαίρι,
1: πολλαπλασιάζεται.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Στην αρχή έκανες μια ερώτηση.
1: Ναι.
3: Πόσα λάθη και αν έγιναν λάθη. Εμείς είχαμε τη σκέψη στην αρχή να πάρουμε τα φυτά που ήδη υπάρχουν στο χωριό και να φτιάξουμε από τα μητρικά δικά μας φυτά, γιατί θέλαμε τη συγκεκριμένη ποικιλία και το συγκεκριμένο γένος.
1: Ναι.
3: Εκεί έγιναν τα μεγαλύτερα λάθη.
1: Έγιναν λάθη εκεί.
3: Εκεί έγιναν τα μεγαλύτερα λάθη ακριβώς.
2: Δεν είναι εύκολο.
3: Αν μπορώ να πω ότι έγιναν λάθη, έγιναν εκεί.
1: Εκεί.
3: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, η Ρίγανη έχει φυτάδι. Εντάξει. Την μεταφυτεύεις.
2: Ναι.
1: Το χαμομήλι.
2: Σπόρο.
3: Σπόρο.
2: Χαμομήλι σπόρο.
1: Σπόρο το χαμομήλι. Χρειάζεται επίσης να είναι συγκεκριμένη εποχή που θα το φυτέψετε.
2: Ναι, νομίζω από τα τέσσερα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι το πιο δύσκολο.
3: Και το πιο μεγαλύτερο.
2: Ναι, γενικά είναι ευαίσθητο και μετά στη συγκομιδή μπορεί να σου πιάσει κάποιο ζουζούνι. Είναι δηλαδή ευαίσθητο.
1: Το τσάι του βουνού.
2: Τέλειο.
1: Τέλειο.
2: Ανθεκτικότατο. Δεν βγάζει ούτε ζυζάνια δίπλα του χορτάρια, ούτε τίποτα. Είναι άψογο.
1: Και για πάμε τώρα στην καινούργια της παρέας εδώ. Στη λαβανιά. Το άγριο τριαντάφυλλο. Αυτό το μαζέψατε πρώτη φορά που το είδατε αυτοφιές σε βουνό. Και με τι διαδικασία το βάλατε στο χωράφι?
3: Και αυτό πάλι με την ίδια λογική. Από μητρικό φυτό βγάλαμε, κάναμε αναγέννηση στην ουσία. Μπήκε γραμμικά για να μπορεί να μας βολεύει να κάνουμε τη συγκομιδή, γιατί και αυτό πάλι μέσα στα χωράφια μας πάλι αυτοφύεται. Αλλά δεν μας βόλευε στις θέσεις που ήταν. Βγήκε, μπήκε στη σωστή σειρά.
2: Και μπορώ να πω είναι και αυτό εύκολο.
3: Πολύ εύκολο
1: είναι
3: αυτό.
1: Πολύ εύκολο.
3: Ναι.
1: Το χαμομήλι λοιπόν είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα. Και ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πιο απαιτητικό από τα βότανα στην καλλιέργεια. Το χαμομήλι.
2: Το χαμομήλι, ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις την ίδια, εγώ δεν λέω την ποιότητα, την ίδια ποιότητα. Γιατί μεγαλώνει η παραγωγή προφανώς, τα δύο στρέμματα γίνανε πέντε, αύριο εύχομαι να γίνουν πολύ περισσότερα και περισσότερα βότανα επίσης να έχετε. Και θα έχει πάντα την ίδια γεύση, θα έχει πάντα το ίδιο άρωμα. Πώς εξασφαλίζεται αυτό?
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι όσο πιο πολύ αυξάνεται η παραγωγή, είναι δύσκολο να κρατήσεις την ποιότητα στο επίπεδο που θέλεις.
1: Ναι.
2: Εμείς προσπαθούμε να την κρατάμε όσο καλύτερα γίνεται την ποιότητα και ας αυξάνει την παραγωγή μας.
1: Ναι.
2: Γιατί καλώς ή κακώς άρχισε να αυξάνεται, γιατί ανεβαίνουν τα μαγαζιά, η διαφήμιση γίνεται και σε μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Άρα στόχος μας είναι να διατηρούμε την ποιότητα όσο περισσότερο γίνεται.
3: Εντάξει, η ποιότητα έχει να κάνει και με το μικροκλίμα της περιοχής που
2: αυτό ναι.
3: αλλάζει συνεχόμενα. Δηλαδή βλέπουμε φέτος ότι έχουμε 8 Μαΐου σήμερα και βρέχει.
1: Ξέρεις, μου πρόλαβες την ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πόσο επηρεάζει το υψόμετρο και το μικροκλίμα και αν έχει επηρεαστεί όλη η δουλειά σας από την κλιματική αλλαγή.
3: Θεωρώ ότι κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κλιματική αλλαγή όσο έχει γίνει ο ντόρος, θεωρώ.
1: Για σας και τα τελευταία τρία χρόνια που...
3: Σίγουρα, ναι.
1: Αν σε ρωτήσω για τις ελιές, φαντάζομαι θα έχεις άλλη άποψη.
2: Καλά,
3: σίγουρα. Όσο αφορά τη Ρίγανη και τα βότανα που είναι στο χωριό, το μόνο που μας έχει επηρεάσει είναι ότι όλα είναι λίγο πιο όψιμα φέτος και οι βροχές ίσως λίγο αφαιρούν από την ποιότητα που λέγαμε.
2: Και κάποια φυτά τα κατέστρεψε η πολύ βροχή του χειμώνα, τα σάπισε ουσιαστικά, ναι. Που αυτό ναι, είναι, μας επηρεάζει, ναι. Το κλίμα.
1: Και όταν λέμε φυσικό εννοούμε απολύτως, δηλαδή ούτε νάιλον χρησιμοποιείται για να τα προστατεύσετε, ούτε τέτοια.
2: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Στη φύση ελεύθερα και ό,τι γίνει.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει κάποιο στάδιο της διαδικασίας που εσείς το θεωρείτε έτσι λίγο ιδεροτελεστία.
2: Ναι.
1: Αλεξάνδρα.
2: Ναι, είσαι στο τρίψιμο αυτό που λέει ο Χαράλαμπος. Νομίζω και το και κατά τη συγκομιδή. Mm-hmm. Και η συγκομιδή νομίζω, Χαράλαμπε, δηλαδή. Ναι.
3: Εγώ νομίζω πως για μένα είναι το τρίψιμο.
1: Το τρίψιμο, τρίψιμο,
3: Νομίζω ναι.
2: Είναι χαρά το τρίψιμο. Για τη ρίγανη και τα άλλα είναι πιο εντάξει. Ναι.
3: Το τρίψιμο γιατί εκεί καταλαβαίνεις όλο τον κόπο της χρονιάς, όλη την κούρες που έχει τραβήξει και βλέπεις το προϊόν που βγαίνει και λες...
2: τα κατάφερα.
3: Ναι, πολύ όμορφα.
1: Τα κατάφερα.
3: Ναι.
1: Από την ώρα που μπαίνει το φυτό στη γη μέχρι την ώρα που θα το μαζέψετε, θα το αποξηράνετε και θα το πάρουμε εμείς στο σοκουλάκι. Mm-hmm. Πόσο διάστημα χρονικό χρειάζεται, ανάλογα το φυτό θα μπεις τώρα.
3: Ναι,
2: ανάλογα το ρίγανη. Ρίγανη. Μπαίνει το φθινόπωρο, την κόβουμε τον Ιούλιο.
3: Mm-hmm. 7-8 μήνες.
2: Ναι, μένει, την αφήνουμε να αποξηρανθεί 10 μέρες περίπου. Και μετά είναι έτοιμη.
1: Ουσιαστικά τον Αύγουστο δηλαδή.
2: Ναι, κάπου εκεί.
1: 8-9 μήνο.
2: Μέσα Ιουλίου, ναι, κάπου εκεί.
1: Mm-hmm. Το χαμομήλι.
3: Το χαμομήλι είναι ανάλογα. Μπορεί να γίνει η σπορά του σπόρου και αυτή το φθινόπωρο ή να γίνει την άνοιξη.
2: Ναι.
3: Την άνοιξη βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί σε προλαβαίνουν τα ζυζάνια, γιατί είναι πιο δυνατά, βγαίνουν και έχει λίγο πιο πολύ δουλειά. Αν πούμε ότι είναι και αυτή τον Νοέμβρη η σπορά του χαμομηλιού. Είναι... Το Μάιο είναι έτοιμο για συγκομιδή δηλαδή.
2: Είναι λιγότεροι μήνες σε σχέση με τη Ρίγανη.
3: Ένα εξάμηνο σχεδόν.
1: Πάλι το πιο εύκολο είναι το τσάι του βουνού.
3: Ναι.
2: Τσάι, ναι. Μπορώ να πω. Γιατί η λαδανιά είναι πιο απαιτητική, μπορείς να κάνεις και δύο συγκομιδές. Και τώρα είναι και το καλοκαίρι. Είναι πιο απαιτητική σε αυτό, στις συγκομιδές. Αυτό.
1: Λοιπόν. Αφού έχετε την ξακουστεί αυτή η ρίγανη, θέλω να μου πείτε γιατί η ελληνική ρίγανη θεωρείται από τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί. Καράλαμπε.
3: Θα συγκρίνω κάτι όπως με το λάδι. Πιστεύω ότι λόγω του ότι υπάρχουν πολλές οικογενειακές καλλιέργειες, αυτό το κάνει πολύ δυνατό. Όπως και με το δικό μας λάδι, το ότι είναι πιο οικογενειακά, αυτό το κάνει πιο δυνατό και πιο ποιοτικό.
2: Και το κλίμα, σίγουρα.
1: Και το κλίμα, βέβαια.
3: Σίγουρα το κλίμα, εντάξει.
2: Η τοποθεσία, το κλίμα, όλα ευνοούν.
1: Εγώ νομίζω ότι η ρίγανη, η ελληνική, είναι η καλύτερη. Και είναι στην Ελλάδα η καλύτερη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει όταν την τρώει κάποιος αλλού. Γιατί εμείς ξέρουμε να την τρώμε. Και τη βάζουμε παντού.
2: Ισχύει. Η αδερφή μου βρίσκεται τώρα στο Ντουμπάι, μένει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρουν τι είναι η ρίγανη. Τους μιλάει για ρίγανη. Μιλάει η αδερφή μου στις φίλες της για ρίγανη, που είναι ξένες, είναι από διάφορες εθνικότητες και δεν ξέρουν τι είναι η ρίγανη. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν μπορώ και εγώ να φανταστώ ότι δεν ξέρει κάποιος τι είναι η ρίγανη. Υπάρχει κάποιο φυτό, όχι που εσείς το καλλιεργείτε, αλλά επειδή ασχολείστε με τα βότανα γενικότερα, είναι αυτό που λέμε ένα παρεξηγημένο βότανο?
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο. Εμένα μου φαίνονται όλα πολύ σωστά, ωραία. Ενώ δεν έχω στο μυαλό μου κάτι. Χαρά να με εσύ.
1: Εγώ για παράδειγμα, ας πούμε, σκέφτομαι τώρα, σου δίνω πάσα, ότι να, η λαδανιά.
3: Ναι.
2: Α, που ναι.
1: Ναι. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει.
2: Που μπορεί να μην είναι γνωστό, ναι, ας πούμε. Ναι. Ναι.
1: Είναι παρεξηγημένο από την άποψη ότι αυτό ξέρω εγώ. Μπορεί να το βοτανίζουμε στο χωράφι, ας πούμε, να το δούμε μπροστά μας, γιατί νομίζουμε ότι είναι.
2: Ισχύει, μπορεί. Ή ας πούμε το φασκόμηλο, τώρα που μου έρχεται γρήγορα. για κάποιους μπορεί να έχει μία έντονη μυρωδιά που ναι. να μην είναι ωραία, αλλά στη γεύση και στις ιδιότητες που έχει είναι απίστευτο.
1: Βέβαια.
2: Αυτό, ναι. ναι.
3: Ας πούμε παρεξηγημένη είναι η τσουκνίδα.
1: Η τσουκνίδα.
2: Η τσουκνίδα.
3: Όλη, ναι. όλη την...
2: Εμφανισιακό.
3: Την... Εμφανισιακό. μόνο που αν σε ακουμπήσει σε τρώει, ναι. Σκέφτεσαι ότι... Τι, θα πιω τσουκνίδα.
2: Mm. Θα έχει απίστευτο ωφέλη.
1: Απίστευτο ωφέλη για την υγεία.
2: Ακριβώς.
1: Κυκλοφορούν σκευάσματα φυτικά στα φαρμακεία που κάνουν καλό στην υγεία. Ναι. Και επίσης μην ξεχνάμε, υπάρχει και η τσουκνιδόπιτα σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Ήπειρο, που είναι εξοικειωμένη.
2: Ναι,
1: δεν είναι. Την τρώνε κιόλας.
2: Ναι.
1: Βότανα που εσείς οι ίδιοι χρησιμοποιείτε καθημερινό. Καθημερινά θέλω να μου πείτε.
2: Κατά τη ρίγανη.
1: Τη ρίγανη.
2: Τη βάζουμε παντού.
1: Παντού.
2: Όπου ναι. υπάρχει.
3: Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι ένα χαμομηλάκι το βράδυ.
2: Ναι. Εμένα η αγαπημένη μου είναι η λαδανιά.
1: Η λαδανιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ποιο βότανο λοιπόν, Αλεξάνδρα, θα πρότεινες για χαλάρωση και ποιο για τόνωση?
2: Θα πρότεινα για χαλάρωση φυσικά το χαμομήλι mm-hmm. μας και για τόνωση και το τσάι του βουνού, αλλά και η λαδανιά. Η λαδανιά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για χαλάρωση αλλά και για τόνωση και σαν blend, δηλαδή σαν mm-hmm. μείγμα
1: mm-hmm.
2: με το χαμομήλι για χαλάρωση και με το τσάι και το, τη λαδανιά για το τσάι για τόνωση.
1: Για τόνωση.
2: Ναι. Mm.
1: Τα βότανα παίρνουν λοιπόν προσμίξεις, έτσι. Παίρνουν,
2: ναι, ναι.
1: παίρνουν
2: ναι.
1: παντρέματα μεταξύ τους.
2: Σίγουρα και γίνεται ένα τέλειο μείγμα. Mm-hmm. Τέλειο. Που θέλουμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε τέτοια μείγματα.
1: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν μυστικά για να δημιουργήσουμε ένα σωστό αφέψιμα.
3: Θεωρώ αυτό που είναι το μυστικό και κάνουν λάθος οι πιο παλιοί είναι ότι
1: βράζουμε.
3: Θέλουν βράσιμο.
2: ναι, ναι, αυτό.
3: Η γιαγιά μου, ας πούμε. Ναι. Λέει αν δεν το βράσω το τσάι δεν βγαίνει, δεν βγάζει τα αρώματα
1: ναι.
3: Πώς μπορώ να εξηγήσω εγώ και να δώσω να καταλάβει στη γιαγιά ότι όταν το βράζεις θα καταστρέφεις όλα τα
1: ωφέλη.
3: Άρα στην ουσία αν πούμε αν υπάρχει ένα μυστικό είναι ότι δεν θέλει βράσιμο.
1: Θέλει καυτό νερό.
2: Ουσιαστικά έτσι. Θέλει το νερό σε 90-95 εκεί, βαθμούς ναι. πριν το βρασμό, πριν το σημείο του βρασμού. Βάζεις μέσα το τσάι και είναι έτοιμο.
1: Και το,
2: αυτό παίρνεις από εκεί όλα τα αρώματα, ό,τι πρέπει, χωρίς να είναι καμένο, χωρίς τίποτα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι άψογο.
1: Λίγο πριν το. Να είναι μία ανεκτός στη γλώσσα μας, δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι, κάπως, ναι, ναι. Έτσι.
1: Κάπως έτσι. Κάπως να μην έτσι. Έχει ξεκινήσει να βράζει, αλλά να
2: αυτό.
1: Είναι αρκούντος ζεστό. Mm-hmm. Οι άνθρωποι σήμερα, οι νέοι, οι συνομιλικοί σας, οι λίγο μεγαλύτεροι, επιστρέφουν στα φυσικά προϊόντα. Ο περίγυρός σας τι λέει?
3: Πιστεύω πως τώρα πολλοί κόσμος επιστρέφει και στα βιολογικά και στα πιο φυτικά προϊόντα
2: ναι.
3: και θεωρώ ότι υπάρχει μια άνοδος σε όλο το τομέα mm-hmm. του φυσικού και
2: του βιολογικού
3: ναι. κόσμου.
2: Ναι, υπάρχει κοινό και επιστρέφουν και πολλοί νέοι.
3: Ναι.
2: Πίσω στα χωριά και καλλιεργούν. Έχω δει διάφορους δηλαδή. Όπως και εμείς, ένα παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια. Εσείς μένετε στο χωριό, έτσι?
2: Όχι.
3: Δεν μένουμε μόνιμα.
1: Ναι. Εννοώ όμως ότι.
2: Έχουμε σπίτι, έχω σπίτι από τον παππού και τη γιαγιά.
1: Ναι.
2: Και επειδή έχουμε εκεί τις καλλιέργειες, θα μείνουμε, ας πούμε, κάποιες μέρες. Mm-hmm. Γιατί έχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Έτσι, απαιτήσεις.
1: Ναι. Βέβαια. Δεν είναι ότι πάμε το πρωί και το βράδυ φεύγουμε
2: όχι.
1: γιατί.
2: Όχι.
1: Έχετε, ναι. Έχει τελειώσει. Δεν κάνουμε ωράριο.
2: Όχι. Δεν mm-hmm. υπάρχει αυτό με το χωράφι.
1: Η Ελλάδα, ρε παιδιά, πιστεύετε ότι αξιοποιεί αρκετά τον πλούτο των βοτάνων της?
2: Όχι τόσο, θα έλεγα. Ας πούμε υπάρχουν, προωθούν κάποια τσάγια που είναι από Κίνες, από Ιαπωνίες, από εδώ, από εκεί. Εμείς έχουμε εδώ και η Μεσσηνία, αλλά γενικά όλη η Ελλάδα. Πρέπει να προωθούν πιο πολύ τα ελληνικά προϊόντα και όχι τα εισαγόμενα.
3: Και έχει διαφορά το βότανο από το τσάι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
3: Δεν έχει καμία σχέση. Όταν παίρνεις πράσινο τσάι που είναι κάποια φύλλα, mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση με το ότι θα πάρεις τη λαδανιά, ας πούμε, που είναι βότανο και θα πιεις
2: Είναι κάτι φυσικό, δεν έχει καφέ.
3: Από το φύλλο μέχρι και το άνθος της λαδανιάς.
1: Α, είναι ομογενοποιημένο.
2: Ομογενοποιημένο, ναι, ακριβώς.
1: Όλο το φυτό λοιπόν εδώ. Γι' αυτό είναι η διαφορά του. Βέβαια.
2: Και το πράσινο τσάι, ας πούμε, δεν είναι ελληνικό. Υπάρχει πράσινο τσάι ελληνικό.
1: Ναι, δεν υπάρχει πράσινο τσάι ελληνικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, παράλαμπε, δεν ξέρω λίγο την απάντηση, αλλά θα ρωτήσω, ποιο άρωμα σε γυρίζει αμέσως στα παιδικά σου χρόνια?
3: Νομίζω...
2: Αυτή την ερώτηση έπρεπε εγώ να την πάρω, πιστεύω.
1: Θα την πάρεις και εσύ, ναι, εννοείται, και οι δύο.
3: Νομίζω πως η Ρίγανη είναι στενά συνδεδεμένη με όλες τις παιδικές αναμνήσεις. Γιατί αυτό που είπες πριν, ότι σε όλα τα σπίτια υπήρχε ένα ματσάκι ανάποδα κρεμασμένο το καλοκαίρι από ρίγανη.
2: Ναι. Ακριβώς, και η δικιά μου απάντηση είναι αυτή, η ρίγανη. Εγώ την έχω πολύ πιο έντονα. Όλο μου το καλοκαίρι ήταν μια ρίγανη. Γιατί και το χωριό, επειδή έχει παντού ρίγανη, μύριζε αυτό.
1: Μύριζε.
2: Παντού.
1: Όλη η ατμόσφαιρα.
2: Παντού. Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε επίσης, εάν συστήνετε σε ανθρώπους που... τους αρέσει, που το μπορούν να τη βρουν, τη φρέσκια ρίγανη.
3: Τέλεια.
1: Ναι.
2: Ενδιαφέρον, τέλεια. Ενδιαφέρον. Η φρέσκια ρίγανη, και πολλοί μας τη ζητάνε, πολλά εστιατόρια, αλλά επειδή εμείς την κάνουμε μόνο αποξηραμένη, είναι πολύ ενδιαφέρον και τη βάζουμε κι εμείς στα πιάτα μας. Δίνει άλλη γεύση, καμία σχέση με την αποξηραμένη. Άλλη γεύση.
1: Άλλη γεύση, πραγματικά. Αυτό που η χλωρή ρίγανη.
2: Ναι.
1: Η χλωρή ρίγανη. Λοιπόν. Τώρα μου είπατε πως οι άνθρωποι που στέλνετε προϊόντα στο εξωτερικό σας βρήκανε. Και οι Ευρωπαίοι και οι Αυστραλοί.
2: Ναι, σωστό.
1: Ήρθαν στην περιοχή, είδαν τα φυτά, δοκίμασαν και πηγαίνοντας, επιστρέφοντας στον τόπο τους, είπανε, παιδιά, θέλουμε τάδε ποσότητα.
2: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι, ναι.
1: Είναι επαγγελματίες αυτοί ή ιδιώτες?
2: Επαγγελματίες.
1: Ναι,
2: μαγαζιά, ναι.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε για πελάτες του εξωτερικού που είναι σχετικοί με την γαστρονομία.
2: Έτσι.
1: Οι ξένοι, να φανταστώ, γνωρίζουν περισσότερο από εμάς την αξία των ελληνικών βοτάνων?
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Σίγουρα την εκτιμάνε περισσότερο, γιατί όταν έχει κάτι δεδομένο που έχουμε εμείς εδώ, λες, έλα μωρέ, εντάξει, ρίγανη είναι.
2: Ναι, και πολλοί δεν δίνουν σημασία, ναι.
3: Τη λαδανιά, ας πούμε, αν βγεις αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Καλαμάτας και πεις, γνωρίζετε τη λαδανιά, οι 8 στους 10 δεν θα τη γνωρίζουν.
1: Ή 9 στους 10.
3: Ή 9 στους 10. Και αν ρωτήσεις αντίστοιχα 10 ξένους, σίγουρα οι 5 θα τη γνωρίζουν.
2: Ναι.
1: Σαν αγροτριαντάφυλλο έστω. Δηλαδή, με την ονομασία του που κυκλοφορεί. Social media. Σας έχουν βοηθήσει?
2: Πολύ σημαντικά, έχουν μεγάλη επιρροή γενικά τα social. Μας έχουν βοηθήσει, ναι. Γενικά το τρέχουμε πολύ από τα social και το site και e-shop. Έχουμε φτιάξει και ένα e-shop που μπορεί ο καθένας να μπει και να παραγγείλει. Αλλά και Instagram, Facebook, TikTok, όλα.
1: Όλα αυτά, ναι. Έχετε και μια ωραία σελίδα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Πολύ ωραία σελίδα που μπορεί κάποιος να μάθει πληροφορίες και να...
2: Και για το χωριό και για εμάς.
1: Και για το χωριό, αυτό ακριβώς. Ναι. Μπορεί κάποιος να έρθει επίσκεψη στο χώρο σας, να δει βιωματικά, ας πούμε, τι συμβαίνει?
3: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε στα σκαριά.
1: Στα σκαριά.
3: Και θέλουμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο χωράφι, το οποίο είναι πιο εύκολα προσβάσιμο. Θέλουμε να το κάνουμε για να είναι επισκέψιμο στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει, έρχονται αρκετοί ξένοι, έχουν έρθει, μας έχουν βρει στο χωριό.
2: Συνήθως ξένοι.
1: Ξένοι.
2: Ναι. Πρόσφατα είχαμε κάτι Γερμανούς που τους ξεναγήσαμε και στο χωράφι. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα προσβάσιμο για το κοινό. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε.
3: Δηλαδή, αν αυτό. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα από τα σχέδια.
2: Τον αγροτουρισμό δηλαδή.
1: Άλλα σχέδια, ποιο επόμενο βήμα σκέφτεστε εκτός από αυτό για το Λατζουνάτο Herbs?
2: Να εντάξουμε κάποια βότανα, να κάνουμε κάποια μείγματα όπως είπαμε πριν, δηλαδή τώρα λογικά θα βγάλουμε και φασκόμηλο και σιγά σιγά θέλουμε λίγο την γκάμα μας να την αυξήσουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, έχω εγώ τώρα το σακουλάκι μπροστά μου. Με την λαδανιά. Ένα βάρος 15 γραμμάρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Και έχει μέσα αρκετή ποσότητα, γιατί είναι και.
2: Έχει, ναι, ναι.
1: Ναι, τα βότανα είναι ελαφριά. Θέλω να μου πείτε αν οικονομικά αξίζει η ενασχόληση. Από ποια άποψη? Ότι εσείς από την ώρα που θα το φυτέψετε μέχρι την ώρα που θα το συσκευάσετε και θα το προωθήσετε στα καταστήματα, είναι όλο handmade. Δηλαδή, ναι. και η τυποποίησή του.
2: Ναι.
1: Η οποία τυποποίηση δεν είναι καμιά πρόχειρη.
2: Είναι premium, θα έλεγα.
1: Είναι, βέβαια. βέβαια.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν κάτι το οποίο αποδίδει. Δεν θέλω να μου πείτε απόλυτους αριθμούς.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πιστεύω
3: ότι θεωρώ ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Και η Αλεξάνδρα, πιστεύω. Mm-hmm. Όταν υπάρχει αγάπη και μεράκι, δεν κοιτάς την ώρα που θα κάτσεις στο συσκευαστήριο να συσκευάσεις π.χ. τη λαδανιά.
1: Ναι.
3: Μόνο και μόνο αυτό
2: σε κάνει να προχωράς, να συνεχίσεις, αλλά αξίζει και οικονομικά, θα έλεγα.
3: Ναι.
2: Εξαρτάται και πόσο πουλάς το προϊόν σου. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς που ξέρουμε ότι είναι ένα ποιοτικό προϊόν, που το έχουμε, όπως είπες, handmade, που αυτό αξίζει, έτσι πληρώνεται και είναι βιολογικό, που ανεβάζει ακόμα περισσότερο την τιμή και έχει μια premium συσκευασία, που και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αξίζει να το κάνεις. Αν αυτό που κάναμε το πουλάγαμε πολύ φθηνά, δεν θα βγαίναμε. Όχι, δεν αξίζει.
3: Δύο πράγματα δεν διαπραγματευόμαστε. Την ποιότητα
1: και την τιμή.
3: Και, την τιμή.
2: Έτσι,
1: και πολύ σωστά. Θέλω να μου πείτε πώς είναι να δουλεύετε μαζί ως ζευγάρι και αν ο ένας με τον άλλον είναι λίγο πιο αυστηρός, αν έτσι έχει πιο ένταση στη δουλειά.
3: Εγώ θα πω δύσκολα. Δύσκολα.
2: Εντάξει, έχει και αυτό τη φάση του. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες φορές που τσακωνόμαστε, κάποιες φορές που είμαστε τέλεια. Εντάξει, αυτά υπάρχουν, συμβαίνουν αυτά.
3: Το πιο ωραίο...
1: Είσαι πιο αυστηρός. Αλεξάνδρα.
3: Νομίζω η Αλεξάνδρα είναι λίγο πιο αυστηρή.
1: Mm-hmm.
3: Το καλό είναι ότι όταν βαριέται ο ένας,
2: ναι,
3: ο άλλος τον τραβάει.
2: Ναι, ναι. Κάπως έτσι.
3: Τον τραβάει ο άλλος, άρα ποτέ δεν υπάρχει,
2: ναι,
3: κακή διάθεση και από,
2: δηλαδή,
3: τους δύο.
2: Μπορεί, ναι, να πέσει, ναι, κάποιος ψυχολογικά για κάτι που έγινε, ο άλλος θα του δώσει δύναμη. Θα είναι το αντίθετο, δεν θα είμαστε και οι δύο. Πω, ναι, έγινε αυτό, εντάξει,
1: τώρα,
2: ναι,
1: αυτό, θα παρατήσουμε.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαραλαμπέ, αν έπρεπε να περιγράψεις την Αλεξάνδρα ως βότανο, τι βότανο θα ήταν?
3: Δύσκολο.
1: Αλεξάνδρα, σκέψου, έρχεται η σειρά σου.
2: Ναι.
3: Πιστεύω πως θα έλεγα τη Ρίγανη.
1: Τη Ρίγανη, λες εσύ.
3: Ναι, γιατί είναι πολύ στενά συνδεδεμένη και από το χωριό και όλα, ναι.
1: Ναι. Εσύ, Αλεξάνδρα?
2: Εγώ... ίσως το τσάι του βουνού, θα
1: το
2: έλεγα.
1: Το τσάι του βουνού.
2: Ναι, που είναι δυναμικό, έτσι ωραίο, ανθεκτικό. Και του αρέσει και πολύ.
1: Ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που σας έχει χαρίσει η δουλειά, όχι αυτά τα τρία χρόνια που βγαίνετε και όλα στην παραγωγή,
2: ναι,
1: και νωρίτερα, όταν ακόμα ψάχνατε προσανατολισμό?
2: Νομίζω ότι είναι η συναναστροφή με τον κόσμο.
3: Ναι, εγώ, ας πούμε, έχω ένα παράδειγμα. Όταν είχα βρεθεί σε ένα μαγαζί σαν πελάτης, αλλά δίναμε προϊόντα, ναι, σε αυτό το μαγαζί, και άκουσα μία κυρία με ένα κύριο να συζητούν και να έχουν πιάσει το προϊόν μας στα χέρια για να λένε να το διαβάζουν. Και τελικά το πήραν και πήγαν στο ταμείο. Εκεί ένιωσα... Δεν μπορώ να το περιγράψω πώς ένιωσα. Ήταν κάτι πραγματικά.
2: Ναι.
3: Ένιωσα πενταλούδες στο μάχη, σαν να είμαι
2: ερωτευμένος.
1: Μπορώ να το καταλάβω. Ναι, μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, τι μυρίζει για σένα η Ελλάδα?
2: Ρίγανη. Προφανώς. Ρίγανη.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Ρίγανη. Και αν μπορούσαμε να στείλουμε ένα άρωμα της Μεσσηνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Ρίγανη
1: επίσης.
3: Είναι ξεκάθαρο, ναι.
2: Είναι σήμα κατά τεθέν, πιστεύω. Ρίγανη και τσάι του βουνού.
1: Και τσάι του βουνού.
2: Τσάι του βουνού. Αλλά πιστεύω αυτό το λένε πιο πολύ αυτοί που είναι πιο βόρεια. Που είναι,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι,
2: προς όλο. Όλοι. Προς
3: νομίζω πως η Μεσσηνία όμως, η Ρίγανη που έχει, δεν συγκρίνεται.
2: Ναι, ναι,
1: δεν συγκρίνεται.
3: Ναι. Ναι.
2: Και τα ήγετος είναι πολύ δυνατή.
1: Τι θα λέγατε σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να επιστρέψει στον τόπο του και να πάρει αυτό το ρίσκο της δημιουργίας.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα του έλεγα να το κάνει χωρίς δισταγμό, να μην σκεφτεί, να μην το πολυσκεφτεί.
2: Ναι.
3: Και...
1: γιατί αν το σκεφτεί δεν το
2: αυτό
1: κάνει,
2: ναι. Ακριβώς.
3: Και ένα βήμα τη φορά.
2: Ναι, θα το καταφέρει. Ναι. Αν το θέλει.
3: Και...
1: γιατί αν το σκεφτεί δεν το
2: αυτό
1: κάνει,
2: ακριβώς.
3: Και ένα βήμα τη φορά.
2: Ναι, θα το καταφέρει.

0: Ναι.
1: Τα στρώνουν οι ίδιοι γνώση. Άνθρωποι και γίνονται ομαλά.
2: Ουσιαστικά εσείς, εκτός από τους δυο σας, η ομάδα είναι ο γεωπόνος σας, είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τα οικονομικά, έτσι δεν είναι?
0: Εμείς τα κάνουμε.
2: Α, όλα.
0: Εμείς τα κάνουμε.
1: Εντάξει, ο λογιστής
0: παίρνουμε.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Αλλά όλα από εμάς.
2: Μάλιστα. Και, από εμάς. Και την προώθηση.
1: Τα πάντα.
0: Και την προώθηση.
2: Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Μας φέρατε άρωμα από το Λατζουνάτο εδώ σήμερα. Αλεξάνδρα Σπυροπούλου, Χαράλαμπος Μακροκάνης. Λατζουνάτο Herbs αλλιώς. Και είπαμε, εκτός από τη ρίγανη, υπάρχει στη διάθεση, στην αγορά, το χαμομήλι, το τσάι του βουνού και εσχάτως ήρθε και η λαδανιά.
1: Ακριβώς. Έτσι.
2: Θα δοκιμάσω,
0: ναι.
2: Και θα μπω στο site σας να γράψω
0: κριτική,
2: να γράψω σχόλια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε.
2: Εμείς εδώ με τον Πάνο Κουραμπά ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Και βέβαια τη Δευτέρα στα μισά της μέρας θα είμαστε πάλι εδώ. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρείο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας όσο και 56χρονη σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο τις γραμμές σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου σου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια. Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονο νεκρού στο τροχαίο. Φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026 όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί ναι. για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι τρία χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο
0: ναι.
1: Ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού στον χώρο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα άσταρτου πόνου με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σα πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιο στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη Λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά. γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημίωση για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση βεβαίως τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερνβών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δέντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέστενα.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεστένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεστένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό
7: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεστένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
7: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
0: Έχουν χαθεί ήδη.
7: Να καθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
7: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
0: απίστευτη
7: υπάρχουν και
0: καταστροφή.
7: Οι ελαιώνες.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη. Καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες αλλά μετά τους παγετούς.
8: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας ότι το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες σε ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών στις Παφίδες και Αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κ. Τζίτζι Κώστας αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος, και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου την Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζίτζι Κώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογάβρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας της ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη Γαλογάβρο, και τη θερματική περίοδο. Περιμέ...
10: το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΑ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά ως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον υβρίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεπίδων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεπούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των ελληνικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
11: Και να κλείσουμε.
10: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΤΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
11: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
13: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ηδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
11: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
13: Είναι 16 γιατροί, οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής, θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος, όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπα, με ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς, με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
11: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
13: Είμαστε στην Αστυπάλα. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένας ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος, λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νησιών ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σε αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο είναι πρωί ή απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
11: Ναι, ναι.
13: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να δουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
11: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
13: καλά.
11: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
14: καλό
11: στην
14: μεσημέρι.
11: Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
14: Και όχι μόνο.
11: Και όχι μόνο.
14: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το η Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα γονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
11: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
15: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
11: Ναι.
15: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
11: Ναι.
15: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
11: Έτσι. Έχεις απόλυτο
15: αυτό
11: δίκιο. Έχεις δίκιο.
15: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
16: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ναι, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτή την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
11: Έτσι.
16: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
11: Του υδροφόρου ορίζοντα.
16: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αγγλιοστάσιο, το οποίο αγγλιοστάσιο υδροδοτεί μάλιστα το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
11: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί είχαμε σύσκεψη, θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
17: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι, ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ.
11: Ελένη, μας ακούς?
17: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω, απλά μετά άκουγα μουσική.
11: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
17: Λοιπόν, δεν πειράζει.
11: Εντάξει, μα έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
17: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμό που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
11: Φυσικά.
17: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψύξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
11: μάλιστα
17: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
11: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
18: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μία περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μία αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Και να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, συγγνώμη, ναι, ναι, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
11: Πολύ καλά. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤΑ και Ερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί οι ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: καθώς γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω συνεργασία από τους ειδικούς του
0: ελληνικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία. Και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι έρχεται από την απογλυδνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα στούκα, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για 4 μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ, να πούμε,
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροδιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφερμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων», το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιώτα χ με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια, θα έλεγα, η εξέλιξη αυτού του τροχαίου.
0: Ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς, η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα, το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι... Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα

0: σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Oh.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντελανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός, πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει, η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, okay, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, Αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χωριστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινούς δρόμους. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά ένα, το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος
10: ένας άνθρωπος. Γιατί είναι το κέντρο βάρους, βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευση. Καλά σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: χρήση των οχημάτων.
8: Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
3: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις, τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση σβήσεως οπλικά συστήματα.
3: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 400 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά προσομοιάζει να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι βιβλίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποσταθεριστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
3: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι με τη ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
3: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναπροστατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας, έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
3: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα στη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου, όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική, όπως ακούσαμε, και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους όταν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί, ενωμένοι, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων, να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι, όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να εξυπηρετούν και πάλι την παράταξη.
3: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
15: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός θέσει την ολευτική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παράλληλα το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία. Ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση. Ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
3: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
16: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
3: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
17: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
18: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
17: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
18: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
17: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
3: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
19: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. δημοκρατίας, δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Ναι. 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Ναι. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
3: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
20: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται όπως σημείωσε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
3: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
21: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό. Που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
3: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
20: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα αναφερόμενος στο θέμα του ΑΠΚΕΠΕ επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις της PALS για το Sky και της MRB για το Ελβετ Όπεν που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο Άλλο Κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν τη Πάλι παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία. Μισή μονάδα χάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΑ έχει ψήφο στο Άλλο Κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα. Στο 12 συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη με εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλέξη ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθρηστικά. Στο 23,2%, ενώ από το αντικείμενο τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού, με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
3: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιού, ωραίτητο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει
4: δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
5: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
3: στις επιχειρήσεις
5: των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
3: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστές και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας, ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
3: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, ακόμα... έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
22: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος, ναι, που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
3: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
6: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
3: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
7: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
10: Μιλάμε
7: για δύο οικογένειες που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατατόπους δασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο ο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
24: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς, θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
3: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
24: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχει δίκιο, Γρηγόρη.
3: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά κόνηση. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
8: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνωσης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο αυξημένη συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
9: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
8: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
3: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
10: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
11: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
10: Ακριβώς, ναι.
11: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
10: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
3: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυάγιου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάσκα του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
3: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίους για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημένοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
4: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στον νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφου για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
3: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
4: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
3: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιον των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
4: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως. Ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις, Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως. Ενώ η Ρωσία λέει ότι

0: Τις απόλυες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές, ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντζ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντζ μάλιστα έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
0: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 το τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Εχθές η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League, που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στο πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League: Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
0: Θα σου επιτρέπουν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού. Από τις 8

0: έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού. Με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Πέμπτο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
1: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Art Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην Art Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Desserts de mots face à tout ça.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Heaven Sleeps Tonight. Και οι fans των Friends θα θυμούνται και το επεισόδιο με τον Ross που τραγουδούσαν στο ζωολογικό κήπο που έψαχναν το μαϊμουδάκι του πιθηκάκι. Τι ήταν αυτό το φοβερό πλασματάκι που είχε ο Ross. Και το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο. Νότια Αφρική, έτσι ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή ο Μπάμπης Δούκαρος να φροντίζει τον ήχο μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα events θα γίνει αύριο. Παίζουν ζωντανά οι Μετάλλικα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και εμείς μένουμε στη Νότια Αφρική. Γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Πολ Σάιμον. Ορίστε. Με τη Lady Smith Black Mambazo κομπανία. Μέσα από το Graceland που ο Πολ Σάιμον έχει πει ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Και μπορεί να είναι. Είναι εξαιρετικό άλμπουμ. Graceland και Diamonds on the Soles of Her Shoes.

Πολλά δίπλα στους native μουσικούς στη Νότια Αμερική, στη Νότια Αφρική, ο Paul Simon. Είναι η αγαπημένη του δουλειά, του Graceland. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 86 κυκλοφόρησε. Και ένα ταξίδι που... Ένα ταξίδι ζωής. Αυτό ήταν το ταξίδι ζωής του Paul Simon. 2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application, με ένα κλικ για σένα. Εκεί τα βρίσκεις όλα, τα ακούς όλα και στο χρόνο που βολεύει εσένα. Facebook, Instagram, social media και Viber φυσικά. Με ευκολία εκεί τα μηνύματα, έτσι τα διαβάζουμε εδώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι στο Viber.

Κολομπίνα Μαρία Φρουές εδώ στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος μου λέει ότι άκουγε το soundcheck των Metallica από τα Αναπατήσια, είπες. Από τα Αναπατήσια, μεταξύ υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ που φαίνονται όλα από το μπαλκόνι. Και θα είναι η κατάσταση λίγο, θα αράξουν στα μπαλκόνια άνθρωποι ακόμη που μπορεί να μην τους αρέσει η Metallica σίγουρα, γιατί αν τους αρέσουν οι Metallica δεν σου φτάνει το μπαλκόνι. Πρέπει να βρεις 6 εισιτήρια για να είσαι μέσα. Τώρα που λέμε για τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι ίδιος με τον Colin Firth, ειδικά στο Syria, που θα δείτε τώρα το staircase άμα το δείτε, σαν να βλέπεις τον Παπιδούκαρο. Και πολύ καλή σειρά, πολύ καλή σειρά με την Toni Collette. Toni Collette και Colin Firth. Και αληθινό story. Υπάρχει και το ντοκιμένταρι, το ντοκιμαντέρ του που είναι στο Netflix και αυτό.

Radio.gr λοιπόν, εκεί ακούς διαδικτυακά, εκεί μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες, εκεί ακούς εκπομπές που έχασες το χρόνο που θέλεις εσύ και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και τα mix sets που ακούμε κάθε Σάββατο, τα βράδια, τα μεσάνυχτα, DJs και παραγωγή με μουσικές του κόσμου, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη αυτό το Σάββατο. Lovely Day, είχε τη συννεφιά του και τις ψυχάλες του σήμερα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Bill Withers.

0: Lovely Day από το Bill Withers. Επέτειος γέννησης του Robert Johnson. Ένας μύθος, ένας θρύλος. Μία προσωπικότητα απίστευτο. Κανείς πιστεύει αυτό το αερικό ότι δεν πέρασε ποτέ από αυτό το πλανήτη. Ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες. Ο πρώτος rock star όλων των εποχών και ο πρώτος που ξεκίνησε το Clapton 27. Ο Clapton τον αποκάλυψε τον πιο σημαντικό μπλουζίστα που έζησε ποτέ. Dylan, Keith Richards, όλος ο πλανήτης που είχε πιάσει κιθάρα στα χέρια του, ήξερε πόσο σημαντικός ήταν ο Robert Johnson για τη μουσική. Έφυγε στα 27 του τον Αύγουστο του 38. Γεννήθηκε το 1911, στις 8 Μαΐου γεννήθηκε στο Χέιζελχαρστ της πολιτείας του Μισισιπή και πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Τρεις άντρες διεκδικούσαν τον ρόλο του πατέρα όταν ήταν μόνο 7 ετών. Λίγα γνωστά για τον πατέρα του, για την οικογένειά του. Με τη μητέρα του έζησε σε διάφορες φυτείες στην περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή πριν να κατασταθεί στο Μέμφις του Τένεσί, και έπαιζε μουσική από μικρός. Σε κάποια φάση υπάρχει και αυτός ο θρύλος τη συμφωνία που έκανε με τον διάβολο, ότι έφυγε ξαφνικά, απουσίαζε μια περίοδο και όταν γύρισε πίσω έπαιζε καταπληκτικά κιθάρα, έπαιζε απίστευτα και έλεγαν όλοι δεν γίνεται κάποιος ξαφνικά εξαφανίστηκε και γύρισε και παίζει έτσι. Και σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου ο Τζόνσον έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο σε ένα σταυροδρόμι. Γι' αυτό υπάρχει και η ταινία το Crossroads με τον Ραλφ Μάτσιο και τον Στιβ Βάι, για τον Ρόμπερτ Τζόνσον αυτή η ταινία. Και γύρισε αποκτώντας το θαυμαστό ταλέντο του ως κιθαρίστα και τραγουδοποιός με αντάλλαγμα, ή ότι για ακόμη 8 χρόνια ζωής και ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αυτό λέει η ιστορία και γι' αυτό το λόγο το έλεγαν σαν αλήθεια αυτό το μεταξύ άνθρωποι εκεί, ότι όντως έγινε αυτό, γιατί δεν πίστευαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν εκείνη την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Robert Johnson. Αλήθεια είναι αυτό, σε κάνει να θες να το πιστέψεις δηλαδή όταν ακούς τον Robert Johnson. Και ήταν, ταξίδευε πολύ παίζοντας και σε πάρτι, σε παράνομα μπαρ, σε εγκαταστάσεις ξυλοκόπων και στο δρόμο. Το 36 και το 37 ευτυχώς έκανε μια σειρά ηχογραφήσεων, οπότε υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson. Αυτό είναι το φοβερό. Και έφυγε στις 16 Αυγούστου 38 στα 27 του. Το Clapton 27 φυσικά είναι μέσα και πρώτος ο Robert Johnson και ο πρώτος rockstar της ιστορίας. Είχε πιει δηλητηριασμένο ουίσκι σε ένα παράνομο μπαρ Αφροαμερικανών. Κάποιοι έλεγαν ότι υπήρχε κάτι με μια κοπέλα που είχε δεσμό και κάποιος από τη ζήλια του έδωσε δηλητηριασμένο ουίσκι. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson. Me and the Devil Blues.
1: Early this morning,

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά, για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Cosmos Radio.gr.

Face the Music and Dance. Anita O'Day που έλεγε, είχε πει η Anita O'Day ότι από μια εγχείρηση που είχε κάνει είχε γίνει ένα λάθος και έτσι δεν μπορούσε να κάνει βιμπράτο και να κρατά μεγάλες φράσεις στα τραγούδια και ότι αυτό την ανάγκασε να αναπτύξει αυτό το ύφος με τις πιο κοφτές νότες και τη ρυθμική ενέργεια που έχει, το ρυθμικό phrasing που έχει η Anita O'Day. Έτσι έλεγε, δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό report βέβαια να το επιβεβαιώνει. Στο λόγο της όμως μένουμε. Κόσμος 93,6 το ραδιόφωνά σας, 7 παρα 25 είναι. Απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δροσιά έχουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές, με Jeff Goldblum και Melody Gardot.

κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ Jeff Goldblum μαζί με την Melody Gardot στο Μίστη, στο 2026. Μάιος, τι φέρνει ο Μάιος? Αν θυμάστε, το μεγάλο Cosmos Jazz Party. Το πέμπτο Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα φέτος, με Κούβα, με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, τους παραγωγούς του κόσμου σε μια μουσική βραδιά φοβερή. Ο κόσμος γιορτάζει λοιπόν τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τις δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και Παρασκευή 29, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival που ήρθε. Και 30 Μαΐου κλείνεται και την ημερομηνία αυτή για τον Gazarte Roof Stage. Δροσερά, δροσερά όπως πάντα. Στον Gazarte περνάμε όμορφα, θα μαζευτούμε για ένα απίστευτο live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή όρκεστρά της. Δυναμική φωνή, σκηνική παρουσία της κουβανής τραγουδίστριας. Η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί με μουσικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε Ροζάνα Μαϊλάν και του Μιρά. Θα την απολαύσουμε live στη σκηνή με 11 άτομα. 30 Μαΐου κλείνεις την ημερομηνία, δεν καλονίζεις τίποτε άλλο. Γιατί θα χορέψουμε live.

Τούμπα, ο Τσέτε, Ojos de Brujo. Ojos de Brujo, στη Βαρκελόνη βρεθήκαμε μουσικά και Σέμπα Κάμπος έρχεται με νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα. Summer Rain, Φίδα και Σέμπα Κάμπος. Μόλις βγήκε το σίγγλ αυτό.

Οι άνθρωποι βαριούνται είναι πιο δημιουργικοί. Αυτό έδειξε μια έρευνα το 2014 και όχι μόνο το 2014, υπάρχει και σε ντοκιμαντέρ του BBC αυτό. Είναι γεγονός, φέρνει η δημιουργικότητα η βαρεμάρα. Η πλήξη ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργικότητα και την ονειροπόληση. Δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι καύσιμο. Για να σκεφτεί κάποιος κάτι, να φανταστεί και να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κάθονται τα παιδιά σε οθόνη συνέχεια. Πρέπει να βαριούνται για να μπορούν να ονειροπολούν, να φαντάζονται και να δημιουργούν.

0: Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Kelly Bush, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και το Night Owl, πολύ ωραίος ήχος. Τα παιδιά, ναι, που μεγαλούν με κατοικίδια έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση γιατί μέσα από έρευνες έχουν δει ότι η φροντίδα του ζώου στην παιδική ηλικία αναπτύσσει την ικανότητα να διαβάζει τα συναισθήματα των άλλων και τις ανάγκες του. Και έτσι μαθαίνεις να επικοινωνείς και χωρίς λόγια και να φροντίζεις και άλλη μια ψυχή εκτός από τη δική σου. Σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και για τους γονείς που δεν θέλουν να υπάρχουν ζωάκια τριγύρω, κατοικίδια, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Hello, hello, hello.
7: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γκίσμο Βαρύγιας για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη απέναντί μου βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Ένα road trip μουσικό παρέα στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου.

θα παίξουν Μετάλλικα, είναι ένα πολύ μεγάλο event μετά από πάρα πολλά χρόνια, μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ που ήδη το soundcheck ακούγεται σε όλες τις γύρω περιοχές που έχει βγει κόσμο στα μπαλκόνια και απ' έξω. Είναι γεγονός μουσικό μεγάλο όπως και να έχει, και όλες οι συναυλίες που θα δούμε που είναι καταπληκτικές, έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, θα απολαύσουμε φοβερά ονόματα και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες, όπως και τη Μισελ Γκούρεβιτς που θα τη δούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε ένα φανταστικό μοναδικό σοου που θα δώσει η Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού 1η Ιουλίου, έτσι θα μπει ο Ιούλιος, σε ένα κυκλικό stage unplugged, ρομαντικό πολύ, αεράτο, θα είναι σπουδαία βράδια αυτή με την Beth Hart και φυσικά με τον Jose James που είναι υπέροχο ζωντανά. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα από αυτά που γίνονται. Βάγια κοντίος στις ωραίες τους στιγμές το 1996. Νομίζω όλες οι στιγμές ωραίες είναι τον Βάγια κοντίος. Με την υπέροχη Danny Klein. Και υπάρχει και podcast του κόσμου στο Ερτέκο να ακούσετε τα πάντα που τα λέει. Τα λέει όλα η Danny Klein. Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται.

Άγια Κοντίος. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber στέλνετε μηνύματα. Έτσι, Κόσμος Radio ψάχνει στο Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς διαδικτυακά μας από το rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρεις και τα podcast, τις εκπομπές, το χρόνο που θέλεις εσύ. Συναυλίες πολλές. Διαβάζω εδώ ότι έχει πάρει εισιτήρια για Robert Plant, José James Beth Hart. Πώς να πάρει κανείς, θα δούμε από Offspring, Bad Religion έρχονται, οι Cure έρχονται, Florence, πάρα πολλά ονόματα. Εμείς να ακούσουμε και τον José James, 7 Ιουλίου θα παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το Just the Two of Us. Και είναι πολύ καλό στο live, είναι οι καλύτερες που είναι για στούντιο. Και άλλοι πάλι που είναι πιο καλή live από το στούντιο. Ο José James είναι καλύτερο στο live από το στούντιο.

Just the Two of Us, το 2018 αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Lean On Me, αφιέρωμα στο Bill Withers από το Jose James. Να πούμε αλήθειες εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν προσθέτει κάτι αυτή η εκτέλεση. Όμορφη είναι γιατί είναι φοβερός ο Jose James, αλλά το groove αυτό που τόσο αβίαστα δημιουργούσε ο Bill Withers και ο Grover Washington στην σοκαριστική εκτέλεση που έκαναν στη δική τους ερμηνεία την original, δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και στο σαξόν και έτσι όπως παίζει ο Grover Washington και στο groove που έχει ο Bill Withers που είναι τόσο αβίαστο. Είναι συγκλονιστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό το ταλέντο, ας πούμε, τόσο αβίαστα κανείς να δημιουργεί όλο αυτό το phrasing, το groove που κάνει ο Bill Withers. Δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο αυτή του Jose James. Η εκτέλεση είναι ευχάριστη γι' αυτό. Αξίζει να τον δει κανείς στο live, γιατί κάτι γίνεται με το στούντιο και δεν είναι τόσο καλός στο στούντιο όσο είναι live ο Jose James. Που είναι αποκάλυψη να τον δει ζωντανά. Θα τον δούμε 7 Ιουλίου. Το είπαμε, ναι, είναι skill και αυτό. Είσαι στο στούντιο ή είσαι στη σκηνή. Κάποιοι είναι και στα δύο. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν με τη σκηνή καθόλου. Καλύτερα να ηχογραφούν στο στούντιο.

Colors από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας ντόρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει η Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Και θα γυρίσουν όλα στο rock, λέει. Γι' αυτό έγραψε rock τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Αυτό και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το ακούω. Να το ακούσουμε παρέα. Να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars σε όλη την Ευρώπη και Weekend sold out, οι συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνουν σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Πάει σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει τις ατάκες. Κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον. Το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούς και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις. Το σύντροφό του μεταξύ, μια φορά σε κάτι βραβεία, τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο σε βάζει και να σκέφτεις ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Μπλαν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλαίω Διαμάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο, μεγάλο καλοκαιρινό κόσμος jazz party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο jazz party με Latin χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα και τους παραγωγούς του κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, ταράτσα θα το λες και μπαλκονάκι τεράστιο του Gazarte Roof Stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου. Το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το κόσμος jazz party με Latin διάθεση με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του κόσμος, εκπλήξεις ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο roof stage του Gazarte.

Νουέστρα Κάσα από τη Μόν Λαφέρτε, υπέροχη Μόν Λαφέρτε από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαπουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται, όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε του Walking Dead. Καλά, μισό, τι έχει είναι αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι, δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς ψυχοπάθεια, εντάξει όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως, άμα δεν, ειδικά με τον Jeffrey Dahmer.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στο Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort με Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέα, συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα από αυτό που διαβάζουμε. Ray και Al Green για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες μέσα στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ανακαρλαμάζα λοιπόν και κορασονίντο μίο από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, παίρνει και από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε ζει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live των 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

Από τον Delaware, αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και οι τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι, για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazzard The Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου, και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμου, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Ο Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο single του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το βαν του κόσμου και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
6: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε

Police Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη.

είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Η Έλα Λάγκλεϊ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούριο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Έλα Λάγκλεϊ. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινής αποδοχής από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Έλα Λάγκλεϊ δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Olivia Rodrigo Spanish Latin, όπως η Olivia Dean δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars είναι μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Olivia Dean, πάμε να την ακούσουμε στο You Can Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στην Στοά Αρσαχίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης στο Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη, εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικ. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα, σας λέω, άντε να είναι άλλες 2 συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό σόου με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα. Απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου. Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλεϊ, είναι η κόρη της Έθελ Κόλεϊ που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, έτσι μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα, όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra,

αυτήν η Soul Jazz Orchestra από τον Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουργια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική πολυνησία, Όντε Ζιεζί.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab το επιμελούνται η παραγωγή του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζιεζή λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Black.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ. Θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες σε όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ο Thomas Red παρέα με τον Daddy Swims.

Something But A Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος, οπότε μην καλείτε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο όσοι πάτε σε συναυλίες. Όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.
0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.

0: Δεις. Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Hub και ζήσε την Ταϊλάνδια από κοντά.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind and Fire, let's groove, καλή ακρόαση.

I Want You, Marvin Gaye, σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το extended, όχι τόσο το remix.

Αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 2.44 γιορτάζουμε

The Bahama Club, Serious Soul και από εκεί στον DJZ μαζί με Zaka Rose. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος

0: Κόσμος 93,6.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

Σίγουρα ένα από τα live του καλοκαιριού που δεν θέλουμε να χάσουμε είναι αυτό του David Byrne. 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, στο πλαίσιο του Release Athens, σε συνεργασία και με το Νόστος Festival του Ιδρύματος Σταυροσνιάρχος. Εδώ ήταν η ισπανική εκδοχή, η μεξικάνικη εκδοχή του What is the reason for it, μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε. Και την παραγωγή που μόλις ακούσαμε του κομματιού φέρνει, υπογράφει το Mexican Institute of Sound. Εδώ συνεργασία Ιταλία-Καμερούν, Σερένα Μπρανκάλε, Ρισαχ Μπονά, Χιτάνα.

Blue Goodbye Heart, θυμηθήκαμε τον Ρίκι Νέλσον. Δεν ήταν τόσο γνωστός όσο π.χ. ο Elvis Presley, αλλά δεν συγκρίνονται. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίκι Νέλσον. Ήταν όμορφο αγόρι. Έπαιζε στην τηλεόραση μαζί με τον John Wayne, με τον Dean Martin σε πολύ ωραία western. Τραγουδούσε pop τραγουδάκια. Έχει Hello Mary Lou, ίσως το πιο γνωστό. Μετά το γύρισε λίγο σε country rock και έφυγε νωρίς. Αλλά σήμερα θα πάμε σε σπουδαία γενέθλια. Keith Jarrett. Ο Keith Jarrett σήμερα κλείνει τα 80. Αμερικανός, πιανίστας, συνθέτης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με Art Blakey. Έπαιζε με Charles Lloyd αλλά και Miles Davis. Από τις αρχές δεκαετίας του 70 είχε και μια δικιά του μπάντα. Έπαιζε jazz, jazz fusion, classic music. Έχει παίξει gospel, έχει παίξει blues. Το ενδιαφέρον με τον Keith Jarrett, έχει τύχει να τον δω live, είναι η ιδιοσυγκρασία του. Την ώρα που παίζει μουσική δεν του αρέσει καθόλου να βήχουν. Αν είναι σε κλειστό χώρο η συναυλία, μάλιστα μοιράζει σιρόπι για το βήχα, ώστε να μην βήχουν την ώρα που παίζει μουσική. Εάν ακούσει να μιλάνε, μπορεί να κλείσει το πιάνο και να φύγει. Είναι ταγμένος βεβαίως στη μουσική του χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο κυρίως ερμηνεύει, παίζοντας πιάνο, σηκώνεται κιόλας λίγο και αρχίζει και μουρμουρίζει και τη μελωδία. Το οποίο κάνει αποκλειστικά αυτός και μόνο αυτός, αλλά πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένα. Keith Jarrett λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε Caribbean Sky μαζί με το τρίο του.

Λοιπόν, και ακούγοντας βεβαίως τον Keith Jarrett με το τρίο του στο Caribbean Sky, να μιλήσουμε και για το Athens Jazz Festival, το οποίο φέτος κλείνει 25 χρόνια. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, θα είμαστε εκεί, στην Τεχνόπολη. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, τη βραδιά ανοίγει ο Σταύρος Λάντζιας με το αφιέρωμά του για τον Ένιο Μωρικόνε και μετά μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. The Greek Cooking Band. Ενεργοποίησαν ένα ζωντανό δίκτυο προηγούμενων νικητών και δημιουργών της Ελληνικής Μέρας Athens Jazz. Οπότε συναντιέται το παρόν με το παρελθόν. Εμείς θα είμαστε εκεί, όπως και την Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μια από τις πιο δυνατές βραδιές του φεστιβάλ. Και βεβαίως ήρθε η ώρα και για ένα jazz party, για το jazz party της χρονιάς κάθε χρόνο. Το party που γίνεται στον Gazzarte Roof Stage, είστε όλοι καλεσμένοι, είσοδος είναι ελεύθερη. Σάββατο 30 Μαΐου, ένα live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11 μελή ορχήστρα της, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια, και DJ set από την Άννα Μαστάνθη και τον Μιχάλη Καμάκα. Πάμε το Cosmos Jazz Party, έχει Latin χρώμα, αλλά βεβαίως ραντεβού και στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul Alternative μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής.

Keith Jarrett, Billy's Bounce. Μια σύνθεση που γράφηκε το 1945 από τον Charlie Parker. Εδώ από τα μαγικά χέρια του Keith Jarrett. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγετικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον Νίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

Οι Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς ανοιχτά στο Αρτέκο ό,τι ώρα μας τελείσετε, και on demand που λένε και οι Άγγλοι. Losing You το κομμάτι από αυτή την παρέα που έφτιαξε το Everything is Recorded και μπήκε μέσα η Laura Groves, ο Jack

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο. Έλα.

Τον αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτό είναι εδώ τη μελωδία που αν τη ψάχνεις έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

ακτιβίστρια, μία δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, το Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

Ωραία κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Ντόπ Λέμον έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Ντόπ Λέμον που μας αρέσει πολύ.

Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hotcho με την παρέα του και μια βόλτα θα κάνουμε και θα φύγουμε.

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock Mirage που καταφτάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Γκίτκιν.

έσωσε η Junior Thomas και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνους. Ευτυχώς έχει τους Βολκέινους μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ελευθέρη Ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

αναλυκνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

Από τη Γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Μπακατέλες και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Τους Τζαμαϊκανούς, τους Αυθεντικούς θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain free.

one.

Grand Fabio είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το

είναι η Λοφία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Πίση Πίση του Χαϊντά Μπαστντερ. Έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν τους Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στη Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιούργησε.

θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο Αντοχής, που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dex, ο Θανάσης.